0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

από την πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Hello.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. love1028.gr.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 3.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
0: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811 814 301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
6: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνα ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 8.000 και 28.10.27.500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημερούδια, Love Radio Greetings 102,8. Καλά ξυπνητούρια λοιπόν. Ξεκινάμε και σήμερα, Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης.
14: Καλημέρα σας, καλημέρα Τετάρτη. Είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας και ξυπνάμε παρέα. Πάμε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Για σένα εγώ έχω πολλά πράγματα. Βρέχει, κάνει καταιγίδες, κάνει κατακλυσμό, έχει αέρα, έχει κρύο, κλιματολότζικ, να το. Έρχεται λοιπόν με τον αφιγραντήρα της και σου λέει δεν σε νοιάζει που έξω βρέχει. Έρχεται με τον κλιματισμό της και τις αντλίες θερμότητας, δεν σε νοιάζει αν κάνει κρύο και αν ξεκινήσουν τώρα έτσι τα πολλά τα κρύα. Οπότε πάμε εμείς μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 106, ενημερωνόμαστε και βρίσκουμε το κατάλληλο σε γραφείο σπίτι ή εξοχικό. Πνίγηκα.
1: Λοιπόν, ξεπνίξου. Το αποκορύφωμα λοιπόν το φαινόμενο αυτό που είχε ανακοινώσει η ΕΜΗ είναι σήμερα και αύριο. Τετάρτη και Πέμπτη λοιπόν θα έχουμε τις περισσότερες βροχές από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με την πρόβλεψη και αρκετά μεγάλη πτώση θερμοκρασία σε σχέση με χτες. 5 ολόκληρους βαθμούς κάτω είμαστε σήμερα στη μέγιστη θερμοκρασία. Χτες είχαμε 25, σήμερα μέχρι 20 βαθμούς θα πάει το θερμόμετρο και η ελάχιστη θερμοκρασία στους 17. Επομένως, οπλιστείτε με υπομονή, ντυθείτε καλά, γιατί 20 βαθμοί δεν είναι ότι είναι και πάγος, αλλά 5 βαθμοί διαφορά από τη μία μέρα στην άλλη είναι κάτι. Θα πάρετε τις ομπρελίτσες μαζί σας, βέβαια. Ομπρελίτσες μαζί σας και όλα θα πάνε καλά. Προσοχή στους δρόμους τα αυτοκίνητα, επειδή γλιστράνε αρκετά. Μην είναι η μέρα, η σήμερα η χαρά του Λαμαρίνα G. Θα προσέξετε λίγο, θα περπατάτε, θα πηγαίνετε σιγά σιγά με τα αυτοκίνητα προσεκτικά και είπαμε, επειδή ακριβώς το οδικό δίκτυο είναι λίγο ασταθές, γιατί είναι πολύ κοντά και οι προηγούμενες βροχές, μην αναπτύσσετε μεγάλες ταχύτητες. Δεν ξέρετε τι λακκούβα, τι κοτρώνα, τι θα βρείτε μπροστά σας. Πηγαίνετε αργά και με το μαλακό.
0: Είμαστε όλοι εκπλήξεδες.
1: Μου το δικό του Kinder, έκπληξη, κάνω και διαφήμιση.
0: Πάμε για Black Hearts.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Έλενη Φουρέιρα και αλληλούια. Εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8 και αλληλούια θα πούμε. Αν όντω δεν υπάρξει κάποιο τίγμα, εδώ τώρα μου λέει ο Γιάννης για τα κατσίκια. Το ξέρεις, είχε κάνει με τοπική ένα φίλο μου με μια καημένη κατσικούλα. Του όλο το αμάξι χάλια, αλλά.
1: Ναι, και κατσικούλα, φαντάζομαι.
0: Εκεί εγώ βέβαια με πιάνουν τα νεύρα μου που τα βάζω με τα κατσίκια οι άνθρωποι. Γιατί λέω, αυτά τα καημένα τα κατσίκια, η φύση του ήταν να τρέχουν στου αγρού και να πηγαίνουν πάνω κάτω. Εμεί πήγαμε και βάλαμε άσφαλτο και φτιάξαμε αυτοκίνητα και πάμε και τα τρακάρουμε και έχουμε και άποψη.
1: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω.
0: Δεν μπορούμε τα κατσίκια. Έλα.
1: Καλό ήταν το ψητό μετά.
0: Δεν ξέρω. Το άφησε με τώρα. Άφησε να ρωτήσω για τα κατσίκια. Γιατί γελάς για το κατσικάκι το καημένο, ρε.
1: Γιατί σίγουρα το φάγατε. Δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσετε.
0: Όχι, δεν ήμουν εκεί. Εγώ δεν ξέρω τι απέχει.
1: Το καημένο. Το φάγατε.
0: Σιγά να μην το φάγατε.
1: Καλά τώρα. Εντάξει.
0: Φάγα στην Κρήτη.
1: Σιγά μην αφήναμε.
0: Δεν ξέρω. Κάτι με κουνέλια και λαγούστα έχω ακούσει.
1: Οι ευαισθησίες σας πιάζανε. Ναι, σίγουρα.
0: Με κουνέλια και λαγούστα έχω ακούσει. Αλήθεια είναι ότι.
1: Τώρα και με κατσίκα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Μια χαρά. Είμαστε μια εκπομπή ραδιόφωνο για να αγαπήσει και το παίζουμε και φιλόζωη, ρε Γιάννη. Όλη μέρα έχουμε και κατοικίδια. Τι λέμε, δεκάρες, πάμε και drive. Να σκοτώσω.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Να βρείτε ο Κρήτης 102,8. Πάρε μαγκαλιά και πάμε λοιπόν εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και θυμάμαι ακόμα ένα πολλό το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Πόσο ωραία ήταν.
1: Ήταν πολύ ωραίο το Σαββατοκύριακο.
0: Πόσο
1: πολλά περάσαμε.
0: Εδώ, ναι.
1: Εμάς ήρθε και η Κρητικός Θεάτρου.
0: Καλά, εσύ είσαι. Από
1: ήρθε
0: εδώ ήταν
1: η Κρητικός. Ήρθε και η Παραλυμπιονίκη και μας
0: Χανιά, ρε, Έθινο, που ήταν ο Κρητικός.
1: Από Αθήνα.
0: Α,
1: δεν ξέρω πού τα βρίσκουμε.
0: Αυτό εννοεί.
1: Στην Αθήνα, παιδί μου, ήρθε ο Κρητικός Θεάτρου.
0: Κρητικός από την Κρήτη.
1: Αν Κρητική είχαμε και κριτικούς, ναι.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Μου κάνουν έκπληξη πολλοί άνθρωποι. Ήρθε ο Χρήστος μας και με είδε.
0: Βέβαια.
1: Πήραν πολύ ωραία σχόλια και στην Αθήνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είμαστε γεμάτοι όρεξη και ενέργεια. Και επιστρέφουμε και για παραστάσεις εδώ στο Ηράκλειο. 24 και 25 Οκτωβρίου. Ετοιμαστείτε να μας απολαύσετε ξανά. Και όσοι δεν προλάβατε, γιατί γέμισαν πολύ γρήγορα οι θέσεις, η αλήθεια είναι, την πρώτη σεζόν, τώρα ήρθε η ώρα σας.
0: Ναι, παιδιά, ήρθε η ώρα και είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση να τη δείτε, τη μαμά, γιατί είναι συγκινητική. Μα βλέπεις από διαφορετική πλευρά όλη αυτή τη διαδικασία για τη μητρότητα,
1: ναι,
0: και την εγκυμοσύνη και όλα αυτά. Πραγματικά συγκινήσε, είναι πάρα πολύ δυνατή παράσταση. Σας λέω, εγώ που όπως είπε και με κοροϊδεύει συνέχεια και μου λέει, όχι, δεν χωνεύω τα ντερά μου, δεν έλεγες χτες.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν με αγαπάς.
0: Και εγώ που δεν χωνεύω τα ντερά μου, λοιπόν, σας λέω ότι η παράσταση είναι καλή, οπότε να πάτε.
1: Οπότε μάλλον είναι καλή. Ο Λίβεντίν και Σεοίζη, πάμε να την ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Μια μέρα θα έρθεις και θα έρθεις και την επόμενη και θα έρθεις και την επόμενη. Δεν γλιτώνεις.
1: Ποια μέρα δεν μας είπες.
0: Κάθε πρωί θα έρχεσαι, Γιάννη Καπνίδη, εδώ να πίνουμε το καφεδάκι μας, να τα λέμε.
1: Εγώ νόμιζα.
0: Να ακούμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική, τι νόμιζες.
1: Ναι, νόμιζα ότι εννοούσες αυτούς τους φίλους. Ναι, θα τα πούμε. Ναι, για καφέ, κανόνισε.
0: Καλά,
1: κανονίζω. Ναι. Προπέρσι να.
0: Λοιπόν, καλό όλους τους φίλους που έχουμε πει να πιούμε καφέ και δεν έχουμε πιει.
1: Δεν πίνεις.
0: Να έρθουν στο Love Café κερνάω. Δεν θα έρθουνε. Αφού τα αυτοί δεν θέλουν, γι' αυτό δεν σε έχουν δει.
1: Δεν σε θέλω, δεν με θέλεις, υποφέρω και υποφέρεις. Ναι, παιδιά, είναι κατάσταση αυτή με το θα πιούμε. Ναι, να κανονίσουμε. Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ό,τι πεις.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει λίγο καθημερινότητες, αλλά μπορεί,
1: πολύ,
0: να, μην
1: παιδιά,
0: το, μπορεί να το εννοούν οι άνθρωποι.
1: Πολύ.
0: Να μην το λένε έτσι. Ποιος ξέρει. Πάμε λοιπόν να πιούμε εμείς ένα καφεδάκι, μια που είμαστε εδώ παρέα, και να αφήσουμε τη μουσική έτσι να έρθει ακόμη καλύτερη. Και μετά τις 7 ερχόμαστε με σαν σήμερα. Ερχόμαστε με γιορτές, με πάρα πολλά νέα. Μείνετε εδώ, φτιάξτε και στο καφεδάκι σας και πάμε να ξυπνήσουμε παρέα.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Αν διστάσεις και να χαθείς, αν τρομάξεις και να κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας, παρέα με τη Pharmacerv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmacerv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
2: Mini Maggio, Mami Cool.
3: Are you ready for this? Yeah! Η πόλη είναι έτοιμη. Εσύ... Νέο ετοιμοπαράδοτο Citroën C3 City SUV. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Electric Hybrid Βενζίνη. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη, ετοιμοπαράδοτο για εσένα. Από 16.900 ευρώ.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up, this is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης εδώ την κόβω γιατί κοιτάζει αλλού και δεν προσέχει εδώ
1: γιατί
12: τη δουλειά της.
1: Γιατί περνάει κόσμος και μας ενοχλεί, γι' αυτό. Έτσι. Τους κοιτάω άχρηστα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Έτσι χορευτικά θα πάμε μέχρι Climatologic, την αγαπημένη μας εταιρεία, διότι αν έχεις κάποια υπόνοια ότι κάτι δεν πάει καλά στο κλίμα, στο σπίτι, το εξοχικό και στη δουλειά, έχεις φύγει Climatologic, έχεις αλλάξει μηχανήματα, έχεις βρει αυτό που σου ταιριάζει για να έχεις την κατάλληλη θερμοκρασία παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και climatologic.gr θα τους βρεις και εδώ θα βρεις το καλύτερο δελτίο του καιρού του κόσμου.
1: Μάλιστα. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Όπως έχουμε πει, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδα αυτές τις μέρες. Και σήμερα και αύριο είναι το απογορύφωμα του φαινομένου. Με 20 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, 5 βαθμούς χαμηλότερα από εχθές. Και 17 βαθμούς ελάχιστη. Περιμένουμε αρκετές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας και αύριο το ίδιο. Επομένως, αυτό που θέλω από εσάς είναι προσοχή στην οδήγηση, όχι μεγάλες ταχύτητες. Το οδικό δίκτυο είναι αρκετά ασταθές και ταλαιπωρημένο από την προηγούμενη νεροποντή που είχαμε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές, ανατροπές και ό,τι τα ξέρετε.
0: Και επιστροφές, ναι.
1: Και θέλω οπωσδήποτε, αν είστε μες στην πόλη με τα πόδια, φυσικά θα ντυθείτε καλά και θα έχετε μαζί σας και την ομπρελίτσα της Ισπασιών μέσα στο
0: τσατάκι. Και να προσέχετε και τις επιστροφές. Βασικά να επιστρέψετε.
1: Γενικά.
0: Μην κάτσετε εκεί στους χύμους, δεν θέλουμε. Νίκος Απερίσκη, αυτά τα χίλια έρχεται στο Λαύριο Κρήτη 102,8. Έρχεται και η Λωρίν με υπέροχο τραγούδι και εμείς σε λίγο.

0: και forever εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαστε εδώ για πάντα πρωινή και ετοιμαζόμαστε παρέα για να πάμε στις δουλειές μας, να φτιάξουμε τα παιδιά μας για το σχολείο και να γιορτάσουμε, διότι σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος. Καλά ακούσατε. Γερβάσιος, δεν το έχω ξανακούσει. Και λέω γιορτές σε αυτό το σταθμό τα τελευταία 6 χρόνια.
1: Ναι, Γερβάσιος.
0: Κάθε
1: ναι,
0: φορά,
1: όχι, είναι όνομα, κάθε υπάρχει φορά και ένας πάρα πολύ γνωστός, νομίζω, ένας πάτρας της Σέρες που κάνει πολύ καλό φιλανθρωπικό έργο. Γινότανε. Δεν ξέρω, έχω ακούσει πάντως αυτό το όνομα πάρα πολύ.
0: Λατινικοποιημένο όνομα είναι αυτό. Με βάση τη λέξη γερ.
1: Μάλιστα.
0: Λογική.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Κατάλαβες, Γερβάσιους.
1: Εάν έχετε Γερβάσιους λοιπόν σήμερα που γιορτάζουν, το Ανθοπολείο Heaven τα έχει όλα ό,τι μπορείτε να πάρετε από εκεί να το πάρετε, γιατί είναι σκέτη επιτυχία. Τεράστια ποικιλία λουδιών, γλάστρες, ειδιδώρων, ανθοδέσμες για κάθε περίσταση, όλα τα βρίσκεται εκεί. Αναλαμβάνει και στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και εταιρικά event και διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής. Στο Heaven Event θα το βρείτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 ή μπορείτε να καλέσετε στο 2810-824-970. Heaven Events λοιπόν σε κάθε περίσταση, γιατί κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση.
0: Και εσείς την αξίζετε, γι' αυτό το επισκέπτεστε. Πάμε για Νικηφόρο και υποσχέσου και εμείς σας υποσχόμαστε ότι στο Heaven Events θα βρείτε τα καλύτερα.

από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
4: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
3: Στα κοντά.
4: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
5: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
6: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: I Just Might και Bruno Mars. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Προτύπων, Γιάννη μου Καπνίδη.
1: Τυποποίηση είναι αυτή η μέρα, την ξέρω.
0: Ναι, είναι τη τυποποίηση.
1: Μπράβο. Γιατί προτύπων, πολλές φορές όλοι ακούνε Παγκόσμια Μέρα Προτύπων και νομίζουν τα ανθρώπινα πρότυπα, ποιο είναι. Κατάλαβες. Συμπεριφορές και τέτοια, αλλά.
0: Είναι τα διεθνή πρότυπα που χρησιμοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να καλύπτουν απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς και της νομοθεσίας.
1: Και από τότε που έγινε όλο αυτό με την τυποποίηση, γενικά πήρε με η ανάπτυξη της κοινωνίας μας πολύ μεγάλες ταχύτητες.
0: Είναι αυτά τα pop και όλα αυτά που λέμε.
1: Ποια?
0: Τα pop που παίρνουμε.
1: Ό,τι έχει να κάνει με τυποποίηση γενικά και στις διαδικασίες και στα τρόφιμα. Όλη τυποποίηση αυτό. Ό,τι έχει να κάνει με τυποποίηση διαδικασιών.
0: Άρα λοιπόν να περάσουν κάποια πράγματα τα οποία να είναι εντάξει για να βγουν
1: ακριβώς,
0: στο κοινό, ας πούμε. Να μην πηγαίνει το τυρί της θείας μου της Νίκης σε σένα.
1: Ο τρόπος που θα συσκευαστεί.
0: Βέβαια,
1: θα παιδιά,
0: το τυρί της θείας μου της Νίκης.
1: Να τα.
0: Μιλάμε τώρα
1: τύφλα
0: να έχει τυποποίηση. Αλλά όχι εσείς, τυποποιημένα, γιατί σήμερα και η διεθνή ημέρα πρέπει να την τιμήσουμε.
1: Έτσι.
0: Γιάννη, ένα τυρί.
1: Να μου φέρεις να φάω, μην μου τα λες.
0: Ένα πρόβλημα υπάρχει, θέμα είναι και έφυγε μέσα στο χρόνο.
1: Άρα δεν έχουμε τυρί.
0: Κάνει ο εγγονός της.
1: Εγγονός τυρί.
0: Θα
1: τώρα.
0: Πάρω τυρί από τον εγγονό, τον ξάδερφό μου.
1: Βέβαια.
0: Ξάδερφε, φτιάξε τυράκι και έρχομαι. Πάμε στην Έλληνα Παπαρίζου, αν είχε έρθει πιο νωρίς, και ερχόμαστε σε

0: Εδώ είμαστε μετά τη Λόλα Γιάνγκ και Μέση. Πάμε στον Καπνίδη που έχει βγάλει άκρη, όπως λέει και εκείνος, για το τι έγινε σαν σήμερα.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα. 1862. Το απομεσήμερο ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνος. Αυτό ακριβώς έγινε. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης Δημήτριος Βούλγαρης απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Αλλά μέσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής. Αρχισορκιστόμεν επί της πλατείας της Λαβούσης, ήδη το ωραίον της Ομονίας όνομα.
0: Είπε τέτοιο πράγμα.
1: Ονομάστηκε Ομόνια η πλατεία. Και ας είπει έκαστος εξ ημών, ορκίζομαι πίστην στην πατρίδα και υπακοήν στα εθνικάς αποφάσεις. Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Δεν ξέρω, εγώ ήμουν της θετικής κατεύθυνσης.
1: Ναι, πάρα πολύ όμορφα λόγια την εποχή εκείνη. 1863, ένα χρόνο μετά, ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ πατεντάρει την παρασκευή νίτρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεση αυτή θα κερδίσει πάρα πολλά χρήματα. Ικανά να τον συντηρούν μέχρι, να συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονέμει τα ομώνυμα βραβεία από την νητρογλυκερίνη, λοιπόν.
0: Μπράβο.
1: Έγινε αυτό. Και άλλο ένα ιστορικό στοιχείο. 1944, ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, ο γνωστός ως Αλεπού της Ερήμου, για τις επιχειρήσεις που είχε διεξαγάγει στη Βόρεια Αφρική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Και έτσι ησυχάσαμε. Ήταν Ναζί. Και να ζει κανείς ή να μην ζει, όχι. Πήρε
0: να μην ζει σίγουρα, αν είναι να ζει, αλλά.
1: Είχαν αποκαλυφθεί επαφές του με
0: τους συνομότες. Ότι είναι. Α.
1: Θα σου πω, είχαν αποκαλυφθεί επαφές του με τους συνομότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας. Τον Καημενούλη. Τελικά τώρα τον λυπήθηκα.
0: Έλα τον Καημενούλη τώρα.
1: Τέλος πάντων. Και σήμερα έχει γενέθλια ο Ραλφ Λόρεν, Αμερικανός σχεδιαστής μόδας. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2004 ένας ρόκερ ηθοποιός, showman, πάρα πολύ ωραίος τύπος. Τον αγαπάμε πάρα πολύ δικά εμείς τον Άιντες, ο Βλάσης Μπονάτσος.
0: Απίθανος, δεν το συζητάμε. Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν αφήσει πραγματικά φοβερή ιστορία πίσω τους. Εμείς πάμε σε ένα Βύση και Αιγαίο, που από ό,τι έχει γίνει και εκεί, ούτε θέλω να το σκέφτομαι, θα τη συζητήσουμε και αυτά σε λίγο. Ένα κουτσομπολιό δεν θα το κάνουμε.
1: Θα το κάνουμε, εννοείται, εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
0: Όχι, αλλά ένα μικρό, έτσι, για το καλό.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και βλέπω εδώ τώρα μου σκάσε η είδηση, παιδιά. Δεν το είχα παρατηρήσει. Λέγαμε χτες με τη Μαρία, βέβαια, ότι υπάρχει περίπτωση η Κίμπερλι να μας αφήσει να φύγει από την Ελλάδα, να τη διώξουν κτλ. Αλλά την παρετήσανε, όπως μάθατε. Εθνικό πένθος έχουν κήρυξει όλα τα μπουζουξίδικα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τη φύγει. Έτσι χάσανε μεγάλο κεφάλαιο από την επισκεψιμότητά τους. Η Κίμπερλι ήταν, ειδικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός, νομίζω ότι θα συναχωρηθεί πάρα πολύ. Πάει το καημένο το Κιμπερλάκι του, το παίρνουν. Δηλαδή, τι να πω. Δεν ξέρω τι συνέβη, δεν κατάλαβα ποτέ τι παίχτηκε. Κάτι χρήματα πήγε να πάρει, κάτι χρήματα πήρε, κάτι δεν ξέρω κι εγώ τι. Έτσι, δεν τους άρεσε, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, και ο τρόπος που διαχειρίστηκε την όλη κατάσταση εδώ στην Ελλάδα. Πολύ lifestyle, πάρα πολύ υπερβολικό για Αμερικανό πρέσβη, και εγώ δεν το κατηγορώ, να ξέρετε, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος άλλωστε. Αλλά μου φάνηκε λίγο υπερβολή όλο αυτό. Τέλος πάντων, εμείς θα πάρουμε κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ εδώ και θα πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας, να ξεχάσουμε τον πόνο που φεύγει η Κίμπερλι. Θα πάρουμε το αγαπημένο μας αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3 από τη Citroën, το οποίο, να ξέρετε, έρχεται και ένας διαγωνισμός. Ένας διαγωνισμός. Δεν σας λέω τίποτα. Μπείτε στα social media και θα δείτε εκεί. Έρχεται ένα ολόκληρο αυτοκίνητο SUV EC3 μόνο για εσάς. Πηγαίνετε να το δείτε. Εμείς τώρα θα πάρουμε ένα τηλέφωνο στο 28 13 15 800, στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, στη Citroën Βενέρης, την αγαπημένη μας λοιπόν, για να κλείσουμε το δικό μας test drive, να το δούμε από κοντά. Πάμε να το πάρουμε λοιπόν και να κάνουμε τη βόλτα μας στο κέντρο, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, και βλέπω εδώ η κατάσταση στον Κόμβο, εκεί πέρα στη Γιώφυρο, στους Κόμβους, έχει πάρα πολύ κίνηση, αρκετή ταλαιπωρία, και πάνω στο ΕΛΜΕΠΑ μία ουρά βλέπω στα αυτοκίνητα, λίγο καθυστέρηση. Το ίδιο ισχύει και για την Κνωσού, τέτοια ώρα πολύ νωρίς έχει σχηματιστεί αυτή η ουρά που μπαίνουμε στο Ηράκλειο, μετά το κυκλικό του Αγίου Ιωάννη και παρακάτω έχει αρχίσει και φαίνεται. Το ίδιο ισχύει και για τη Λεωφόρο Παπαναστασίου, αρκετή κίνηση στην άνοδο, τη μικρή Παπαναστασίου, και ο δρόμος προς αεροδρόμιο επίσης έχει αρκετή κίνηση στο Φανάρι, στην Στέλιου Καζαντζίδη και στην Ικάρου. 6956-64-10-28, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού αν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα. Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmaserv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί, με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
6: Το Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στην πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο Λαχανόκηπο Delicatessen, Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, Εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Έχεις ιδέες. Έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Καλημέρα από το πρώτο Love Radio Cafe, το πρώτο Radio Cafe στην Ελλάδα. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης εδώ. Μείνετε συντονισμένοι.
17: Ψωνίζετε πάλι, ψωνίζετε. Καλημέρα σας, είμαστε και οι πρώτοι.
0: Μου τη λέει το θέσφατο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η πανέμορφη, η πανέξυπνη άπαστραπτουζα
17: Λαβερή. Δεν έχω το χείρο σου πω κόντρα τώρα, δεν θα ήθελα. Όχι, σε αγαπώ, σε αγαπώ.
0: Τι έχεις πάρει, τι έγινε, πέσανε τις μπαταρίες.
17: Είμαι

0: καλά, μην κάνει όνειρα για το ταξίδι. Ο καιρό.
1: Ναι, δεν είναι πολύ καλά ο καιρό, αλλά σου πω κάτι.
0: Για Ελένη Δήμου μου, εντάξει, τώρα λίγο cool.
1: Θα μπορούσε να κάνει έτσι ένα ταξίδι, να το οργανώσει.
0: Ναι,
1: όσο είσαι αυτό, μέσα, ναι, με την κλιματολόγηση από πάνω, ναι, δίπλα, δεξιά, αριστερά, να οργανώνει το ταξίδι σου για όποτε. Ή να προετοιμαστεί για το ταξίδι, γιατί άμα βγεις έξω, θέλεις το μπουφανάκι σου, το αδιάβρο, χθες τα μποτάκια σου, θες την ομπρελίτσα σου, άμα κάτσεις μέσα μου και οργανώνεις τι θες, κλιματολόγικ και έφυγες. Να σας πω ότι είναι μαζί μας από 30 χρόνια τώρα, έχει πάρα πολλές μορφές ενέργειας, μη πετραλαϊκές εννοείται, τελευταίες τεχνολογίες και εννοείται κερδίζετε πάντα στο πορτοφόλι σας, διότι το ρεύμα δεν καίει με τις καινούργιες έτσι μορφές. Να πούμε ότι είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και την καλημέρα μας και τα φιλιά μας να δώσουμε σε όλη την ομάδα που τώρα έτσι θα ετοιμάζεται. Θα ετοιμάζονται τα συνεργεία, θα γίνεται χαμούλης.
0: Η ώρα τους είναι.
1: Βέβαια. Για
0: λοιπόν, ο καιρός είναι σε, η κακοκαιρία είναι σε πλήρη εξέλιξη καταρχήν. Μάλιστα. Να πούμε, ειδικά στην Κρήτη έχουμε αρκετά έτσι, θέματα και σοβαρές ζημιές έχουν συμβεί σε διάφορα σημεία. Παρόλα αυτά, όμως, εδώ στο Ηράκλειο, από ό,τι βλέπουμε, έκανε τις βροχούλες του και θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, αυτός ο βαρύς ουρανός και μέχρι το απόγευμα που σιγά-σιγά λίγο θα εκτονωθεί. Τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στη δυτική Κρήτη, να ξέρετε, και περιμένουμε μέχρι και χαλάζει. Το χαλάζει, παιδιά, είναι το μόνο που πραγματικά απεύχομαι, γιατί οι ελιές είναι φορτωμένες φέτος και θα είναι λίγο.
1: Χαλάζει, χαλάει τις ελιές.
0: Είναι όταν έχει, υπάρχει καρπός, το χτυπάει και το ρίχνει.
1: 30 ρίζες έχω έτσι χαλάζει, μου τις χαλάσεις.
0: Ναι,
1: σας παρακαλώ.
0: Γιατί έχουμε και γάμο, ετοιμάζουμε. Μην πάει.
1: Να μην έχουμε ένα λαδάκι κάτι της αδροπιάς.
0: Βέβαια.
1: Μα δεν μπορώ.
0: Αυτό λοιπόν που κάνουμε σήμερα είναι να αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά τις πρωινές ώρες. Οδηγούμε με χαμηλή ταχύτητα, δεν περνάμε από χυμάρους και πλημμυρμένους δρόμους αν τους συναντήσουν. Τις πλημμύρες δηλαδή τις αποφεύγουμε και γενικά ό,τι και αν γίνει, ψυχραιμία, σταματάμε, πηγαίνουμε σιγά σιγά. Τα ξέρετε αυτά, τα έχουμε πει. Δεν είναι ότι είναι η πρώτη φορά που μας συμβαίνει. Και εδώ τώρα ήρθε το αγαπημένο της Μαρίας Σιλιαδάκη.
1: Πάρα πολύ μου αρέσει. Η Νίκη Μπαλαδάκη, λέει, εισηγήθηκε για να μπει στη λίστα.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι
0: πολύ
1: υπέροχο.
0: Λαβρεντίστικο.
1: Αέρινο.
0: Στην Εράιδα του Λαβρέιντιο, λοιπόν, την Νίκη Μπαλαδάκη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ.

0: Love Radio Crete 102,8. Αντώνης Ρέμος και Μαντό με εμείς εδώ. Το ακούσαμε τώρα. Δεν μάλωσαν αυτοί. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ. Γιατί οι άλλοι που τραγουδίσαν το εμείς, σαν να βρει Νίκος Καρβέλας, σκοτωμένοι.
1: Τέλος πάντων. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει.
0: Να δούμε. Μακάρι να
1: μπορεί να κερδίσουν κανένα τζόκερ τα καημένα τα παιδιά, να ξεπεράσουν τα προβλήματά του.
0: Εγώ το εύχομαι, με ξέρει. Είμαι τέτοιο άνθρωπο. Είμαι καλό άνθρωπο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ πλέον έχω στεναχωρηθεί. Δεν είμαι με κανέναν.
0: Όχι, όχι, και εγώ έχω στεναχωρηθεί γιατί αυτό ήταν. Δεν έπρεπε να έχει.
1: Τώρα χρόνια. Τόσα χρόνια μετά που τους έχουμε θεούς, ξαφνικά έπεσαν και στα μάτια
0: όμως,
1: μας.
0: Μωρέ, έχει ξαναγίνει.
1: Ξανατσακώθηκαν.
0: Παλιότερα, όταν βγήκε ο δίσκος σαν να σβήσει το απαγορευμένο και δεν έχει καθόλου Νίκο Καρβέλα μέσα, πάλι το ίδιο έχει γίνει.
1: Είχαν τσακωθεί γι' αυτό οι αναβήσει.
0: Τσακωσμένοι ήταν, ναι.
1: Να σου πω κάτι, καλά έκανε. Ευτυχώς τουλάχιστον έχει το απαγορευμένο και να έχει τραγουδίσει.
0: Ναι, τουλάχιστον τραγουδίσει. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό, και άλλα έχει τραγουδία να τραγουδίσει.
1: Είδες όμως, δεν έπρεπε να έχει μόνο Καρβέλα τελικά το περισσότερο.
0: Το ξέρω.
1: Έπρεπε να έχει κανένα άλλο.
0: Τα έχουμε πει αυτά τώρα, γιατί ούτως ή άλλως ό,τι και αν έχει τραγουδίσει είναι. Και δηλαδή και άλλων καλλιτεχνών που έχετε. Προχτές έβλεπα βίντεο που τραγουδούσε άλλων καλλιτεχνών και δημιουργών τραγούδια.
1: Να τραγουδίσει το Μαζονάκι τραγούδια.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό θα κάνει.
0: Γιώργος Σαμπάνης θα τις γράψει. Γιώργος Σαμπάνη μου, κάνε
1: λοιπόν,
0: κάτι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται εδώ στο Χάμεντ Χαλαμπαλάκης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε την καθημερινή φροντίδα που μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Γι' αυτό σας προσκαλούμε 15 και 16 Οκτωβρίου στα ιατρικά είδη Χάμεντ Χαλαμπαλάκης, που είναι τα πρώτα, γίνονται τα πρώτα Χάμεντ Care Days. Στο κατάστημα της Κνωσού, λοιπόν, θα τα βρούμε. Δύο μέρες αφιερωμένες στη φροντίδα, στο σπίτι, με πρακτικές λύσεις, προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Και για αυτόν που τη χρειάζεται και για αυτόν που την προσφέρει. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Χάμετ Care Days, λοιπόν, 15 και 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί ως και τις 8.30 το βράδυ, Λεωφόρος Κνωσού 324, Χάμετ Χαλαμπαλάκης. Είναι στην υπηρεσία της υγείας από το 1980 και πολύ πολύ αγαπάμε και περιμένουμε πώς και πώς. Πολύ πρωτοπόρο το συγκεκριμένο.
0: Πολύ. Μ' αρέσει και εμένα. Τι ωραίο πράγμα, έτσι να συμβαίνουν τέτοια πράγματα ωραία. Και τώρα έρχεται ένα τραγούδι που το λατρεύω πάρα πολύ. Γιατί λατρεύω και το Σταβέντο και τη Μελινά Σλανίδου. Και πάμε να το ακούσουμε.
1: Σήμερα πολύ

0: Και εμένα, Γιάννη μου, εδώ είμαστε Celebrity Crit 102,8. Περιμένω τα φιλιά μου και αγκαλιά μου πώς και πώς αυτό το διαγωνισμό που δεν ξέρω αν έχετε δει στα social media το τι γίνεται. Ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πάντα παρέα με Citroën.
1: Είναι Βενέρης. Μεγάλο, αλλά για να ξέρετε ακριβώς το μέγεθος, ρε παιδί μου, σας λέω μεγάλο όσο ένα S3.
0: Κάπου τόσο ένα πράγμα.
1: Ναι,
0: δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Μας πιέζετε,
1: γιατί δεν μπορούμε. Και εμείς είμαστε και νέα παιδιά.
0: Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι τι κίνηση έχει αυτή τη στιγμή στους δρόμους του Ηρακλείου και στα περίχωρα. Οπότε πάμε σε Γιάννη Καπνίδη να μας ενημερώσει αναλυτικά.
1: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν και στην 62 Μαρτύρων έχει πάρα πολύ προβληματική η κατάσταση. Έχει ξεκινήσει και στο τελευταίο κυκλικό γελάω που το βλέπω γιατί κάθε πρωί τα ίδια και στους κόμβους στη Γιώφυρο. Από όπου και αν πηγαίνετε, είτε μπαίνετε στο Ηράκλειο, είτε βγαίνετε, θα συναντήσετε και εκεί κίνηση. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό η ουρά έχει φτάσει μέχρι την Ειρήνης και Φιλίας. Επομένως και εκεί θα ταλαιπωρηθείτε. Γενικά είναι δρόμοι που κάθε μέρα εμφανίζουν τα ίδια προβλήματα. Παραλιακή, λίγο μόνο στη διασταύρωση με Μήνος εκεί στην παραλία έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, στη Λεωφόρο Κνώσου έχουμε ουρά. Αν μπαίνετε στο Ηράκλειο θα ταλαιπωρηθείτε. Και επίσης ο δρόμος προς αεροδρόμιο έχει ουρά στη διασταύρωση με την τη Σικάρου με τη Στέλιου Καζατζίδη.
2: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Crete's 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
3: Δεν είναι θέμα θέλησης.
4: Δεν είναι επιλογή μου.
3: Έχω παχυσαρκία.
5: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmacerv Lille και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmacerv Lille με την υποστήριξη της ημερώες σας.
6: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς... Δεν λέμε παραμύθια.
7: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
8: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
7: Τι λες παιδί μου.
8: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
7: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
9: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα. Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
9: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
10: Και γιατί αγχώνεσαι. Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαβρέντι, ο Κρήτης 102,8. Θα σας πάω τώρα μια βόλτα στο αγαπημένο μου βιβλιοπωλείο, στο Χαρταετό, και θα πω για τις αγαπημένες μου εκδόσεις, που είναι οι εκδόσεις Ψυχογιός. Κυκλοφόρησε ο επόμενος τόμος, γιατί μιλάμε για τόμους, του Χάρι Πότερ, το εικονογραφημένο. Αυτό το μεγάλο είναι σαν εγκυκλοπαίδεια τεράστια.
1: Κάθε φορά που βλέπω Αρκουδάκι Χάρι Πότερ, πράγματι του Χάρι Πότερ, θυμάμαι το Γιάννη του Καπνίδη.
0: Ποιο να θυμηθείς. Εδώ Χάρι Πότερ θα θυμηθείς και εμένα. Ήμασταν συμμαθητές στο Hogwarts, αν θες να ξέρεις.
1: Σου κοίταζε την ορθογραφία.
0: Όχι, με διώθανε. Όταν έπεφτα κάτω από την ίστα μου έλεγε Wingardium Leviosa. Και σηκωνόμουν ξανά όρθιος. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι κυκλοφόρησε η Μίμος Πρίγκιπς. Είναι ο επόμενος τόμος της σειράς των βιβλίων της J.K. Rowling. Και βγαίνει σε εικονογραφημένο. Και τον επόμενο μήνα έχουμε και άλλο comeback. Όλη η σειρά των βιβλίων Harry Potter βγαίνει με το πρώτο εξώφυλλο, το παλιό εξώφυλλο. Το πρώτο που κυκλοφόρησαν.
1: Ποιο ήταν η φιλοσοφική λίθος, ήταν το πρώτο.
0: Το πρώτο βιβλίο, ναι. Αλλά όλη η σειρά των βιβλίων κυκλοφόρησε με κάποια εξώφυλλα, η πρώτη έκδοση. Αυτή η συλλεκτική πρώτη έκδοση ξαναβγαίνει τώρα και βγαίνει μάλιστα σε σκληρόδετη έκδοση, που σημαίνει ότι θα είναι super duper συλλεκτική.
1: Τίποτα, αυτά τα σκληρόδετα μόνο από τον Καπνίδη και την Κατακουζίνα την αναπτύσσω. Τα έχω ακούσει στη ζωή μου.
0: Δερματόδετη έκδοση Harry Potter. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ήδη μου την έχουν κάνει δώρο, έχω βρει θύμα και μου την έκανε δώρο όλη
1: και την εγώ και τα δώρο, το
0: βιβλία. Αχ, ναι, να μην μου πάρει τον ημίμο πριν και έκανε. Είναι ακριβή.
1: Πόσο κάνει ο μήμο
0: τον πήρα ήδη. Θα μου πάρει το επόμενο, δεν πειράζει.
1: Μα δεν σε προλαβαίνω κιόλα. Ό,τι σ' αρέσει, πα και το παίρνει μόνο.
0: Ωραία, την επόμενη φορά. Άσε
1: και γράψε λίστα γυαλιαδάκι. Βάλε πέντε πράγματα. Πώ θα κάνει.
0: Και διάλεξε ό,τι θε.
1: Μπράβο, θα μου βάλει πέντε που σ' αρέσουν και θα διάλεξω ό,τι θέλω.
0: Εντάξει. Ελπίζω να έχει, παιδί μου. Λιώφι, τα είπε. Α, 30 ρίζε είπε έχει.
1: Δεν έχω καημένη. Έχω καλή καρδιά.
0: Δεν μπορώ. Βιβλιοπολείο Χαρταετό θα πάτε. Βιβλιοπολείο Χαρταετό, Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου, και θα σα κάνουν και έκπτωση. Πείτε είναι για τον Καπνίδη και κάτι θα σα κάνουν.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Τώρα έρχεται ο αγαπημένος μας Νίκος Πορτοκάλογλου με τη σκοτεινή του θάλασσα.
1: Ήρθε να σου πω, σήμερα έχει σκοτεινιάσει για τα καλά.
0: Έχει σκοτεινιάσει
1: λίγο, δεν την πλησιάζεις.
2: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.

0: της 102,8. Μιχάλης Χατζηγιάννης, υπέροχος, όλα μαγικά. Και εύχομαι όλα και σε εσάς να σας πάνε έτσι.
1: Γιατί βλέπω εδώ κάτι δημοσιεύσει και έχω πολύ σκηνή.
0: Περίμενε, έχουμε προτεραιότητες εδώ. Το κατάστημα είναι των αρχών και των τύπων και θα τους ακολουθήσουμε. Γιατί έχουμε την Κέιτ εδώ πέρα που μας στέλνει υπέροχα μηνύματα.
1: Α,
0: κάτι φωτογραφίες, παιδιά, όνειρο και όλες είναι από εδώ, από Κρήτη. Δεν το συζητώ, είναι από εδώ παραδίπλα μας και μας έχει φτιάξει και ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι meme που είμαι εγώ με τη Μαρία κινούμενα σχέδια. Εγώ είμαι κινούμενο σχέδιο, δηλαδή η Μαρία την έχει κάνει.
1: Εγώ είμαι σταθερούμενο σχέδιο.
0: Άσχημη, εγώ είμαι κουκλάκι, ζωγραφιστό δίπλα σου. Μεταξύ ψέματα λέω, τα μας έχει κάνει και τους δύο γλυκούλιδες, ομορφούλιδες με κόκκινα μαγουλάκια, χιονισμένα κεφαλάκια με ακουστικούλια και το σήμα του Love Radio και μετράει τις μέρες για τα Χριστούγεννα. Η Κέιτ, Κέιτ μου, Κατερίνα και.
1: Κέιτ, Κέιτ θα γίνει πρώτη παιχνιδοτηλήκτρα. Εγώ τη τα έχω τάξει.
0: Σε βλέπω μαζέματα και θα σε περιμένω να βγάλουμε φωτογραφίες, να κάνουμε κακό, χαμό, πανικό και πάταγο στα παιχνίδια μαζέματα. Και φυσικά, αν θέλεις και κάποιο πρωί να έχεις ελεύθερη να έρθεις εδώ στην εκπομπή, να τα πούμε από κοντά.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ να πω και άλλες παιχνιδοτηλήκτρες, οι οποίες γι' αυτό συγκινούμε, διότι εδώ σε ένα περιοδικό το οποίο είναι πανελλήνιο, το ΚΟΕ, βέβαια εμείς δεν ξέρουμε αυτά, πρέπει να το ψάξουμε για να το πάω καλύτερα. Γενικά, λοιπόν, δημοσίευσαν σε αυτό το περιοδικό το οποίο έχει να κάνει με τον αθλητισμό πανελληνίως τις επιτυχίες του ΚΟΗ, του δικού μας. Που όπως καταλαβαίνεις, επειδή είναι εκεί η ξαδέρφη μου Πέλα Λιαδάκη, ή το ΣΟΗ, τη γνωστή αγαπημένη, την έχουν βάλει εδώ και με την κόρη της που ήταν δημαδές που πήγε στους αγώνες.
0: Τι ωραίο, πω, τι ωραία αυτό.
1: Πήγανε μαζί τα κορίτσια μου και τώρα έτσι το έβγαλαν εδώ και πάρα πολύ συγκινημένη είμαι.
0: Είναι πολύ, και να είσαι συγκινημένη.
1: Βγάζει μόνο το ξαδερφάκι μου.
0: Και τι να κάνει που έχει ταλέντο, δηλαδή φοβερή. Να μην το κρύβεται, είστε στο Λιαδέικο, δεν το συζητώ.
1: Φοβερή. Είναι το επίσημο περιοδικό της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, παρακαλώ. Και περισυνέντευξη από την ξαδέρφη μου. Είμαστε, δεν είμαστε φίρμα στην οικογένεια.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να την καπαρώσουμε. Αν μας ακούει, θα δώσει και συνέντευξη και στον Μπομάγκ, αν θέλει να ξέρει, και θα τη βάλω στα icons.
1: Ναι, να τη βάλεις, γιατί είναι icon πραγματικά.
0: Είναι. Την έχω γνωρίσει και το επιβεβαιώνω και εγώ. Και έρχεται τώρα ο Νίκος Απέργης με τον πλανήτη Γη. Η πρώτη σκέψη.

0: Προτιμώ από υπέροχη Άννα Βύση, προτιμώ το αφιερώνει στον Νίκο Καρβέλα,
1: ξέρεις
0: προτιμώ
1: τι,
0: να μην μιλάμε.
1: Ξέρεις τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα, θα ακούμε ένα τραγούδι και θα ψαχνόμαστε.
0: Και θα ψαχνόμαστε.
1: Το έγραψε, δεν το έγραψε.
0: Θα πληρώσουμε, δεν θα πληρώσουμε.
1: Θα το ξανακούσουμε, θα το ξανακούσουμε. Τι θα γίνει, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου εδώ σε κάποιες αγαπημένες φίλες οι οποίες μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους.
0: Φυσικά.
1: Να στείλω λοιπόν την καλημέρα μου στον Πέτρο, στην Ειρήνη, στην Ελένη εννοείται την καλημέρα μας. Πάει στη δουλειά, λέει τώρα. Και δεν έχει καμία όρεξη γιατί βρέχει και δεν, εντάξει, το καταλαβαίνω. Κανείς δεν έχει όρεξη, αλλά δεν σου τη φτιάχνουμε λίγο. Τη φτιάχνουμε. Τα αποφάσισα μόνη μου. Να, μου λέει, μου τη φτιάχνετε, μου τη φτιάχνετε. Κατευθείαν απαντάει. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα στην Ελευθερία και στην Άννα. Και καλημέρα και στη Σοφία μας, η οποία είναι εκεί, στην Πιάτζο Κούτρες μαζί με όλη την ομάδα και μας ακούνε. Και θέλει πάντα έτσι τραγούδια πιο in love η Σοφία. Αλλά προς το παρόν θα την πάω σε ένα in love αυτοκίνητο και θα τη βάλω μετά το τραγούδι.
0: Να πω και εγώ μια καλημέρα στον Τίνο που μας στέλνει βίντεο και δεν πρόλαβα να τα δω. Τι να κάνω, παραπονιέται τώρα, δεν τα είδες λέει τα βίντεο. Μας έχει κάνει βίντεο AI, εμένα και σένα. Παλιωτραβιόμαστε πάλι, δούμε, σίγουρα κάτι τέτοιο θα είναι.
1: Γιατί καλά, αγαπητοί.
0: Δεν πρόλαβα.
1: Μας έχεις παρεξηγήσει, Τίνο.
0: Πάτησα like και δεν τα είδα και τώρα λέει σίγουρα δεν τα βλέπεις. Λέει γι' αυτό δεν θα σε ξαναπρίξω. Βρε, δεν πρίζεις. Τι λέει, μας αρέσουν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν πρόλαβα να τα δω γιατί ήμουν. Είχα τα ντουζένια μου πριν.
1: Είχε, εντάξει, μην τον βλέπετε έτσι, έχει τα διαφορά του. Εμείς αυτό που έχουμε εδώ και μας αρέσει πάρα πολύ είναι το νέο Citroën E-C3, διότι έχει απίστευτο χαρακτήρα SUV, 5.600 το όφελος για τον αγοραστή και ό,τι και αν θέλουμε το έχουμε εκεί. Βέβαια ετοιμάζουμε και τεράστιο διαγωνισμό.
0: Όχι διαγωνισμό απλά.
1: Διαγωνισμάρα.
0: Διαγωνισμάρα. Και τώρα λοιπόν η Μαρία Λιαδάκη θα πάρει το αγαπημένο μας E-C3 από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ.
1: Πάμε, πήρε, το παίρνω.
0: 315-800 πήρε τηλέφωνο και έκλεισε το test drive της. Πάμε να το δούμε. Love
1: Traffic. Έχουμε προβληματάκια, έχουμε προβληματάκια σε όλο το δικό δίκτυο, καθώς δεν είναι καλός ο καιρός και αυτό μας ζορίζει λίγο παραπάνω. 62 Μαρτύρων, Άγιος Ιωάννης Χωστός. Εκεί στη λεωφόρο Κνωσού σε όλο το μήκος της, αλλά και Παπαναστασίου που προσπαθείτε να βγείτε προς την έξοδο, είναι τα πράγματα λίγο δυσκολότερα. Σε καλή κατάσταση σχετικά είναι η παραλιακή με κατατόπους κάποιες μικρές δυσκολίες στο κέντρο.

0: Η απορρόφηση δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8 ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη για μία ώρα ακόμη παρέα και αυτό το πρωί.
12: Μην τα λες ώρα, κράτα τα κρυφά, κρυφά θέλω να τα κρατήσεις σαν τις Μέλισσες. Νάτα τα κρυφά έρχονται με μέλισσες εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Love Radio Crete 102,8. Σας περιμένουμε στο κέντρο.
11: Ορίστε,
12: του Ηρακλείου. Καψίς Αστόρια, μέσα στο Καψίς Αστόρια, παιδιά, από την πάροδο πίσω Σαπουτιέ θα μπείτε και θα δείτε το Love Cafe, το μοναδικό radio καφέ στην Ελλάδα, και podcast και ραδιόφωνο και
11: καφέ. Πες και για το διαγωνισμό.
12: Και brunch,
11: πες και για το διαγωνισμό.
12: Και ό,τι θέλετε. Μπείτε στο Instagram λοιπόν να παίξετε και στους διαγωνισμούς μας. Μπορείτε να κερδίσετε
11: το brunch της παρέας, παιδιά, έχει ξεκινήσει στο Love Cafe μας, το απολαμβάνετε, μπαίνετε στα social media, βρίσκει το διαγωνισμό και η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου για 4 στο brunch.

0: Love Radio Crete 102,8 και ναι, τώρα ξεκίνησε η βροχή και εδώ στο Αστόρια, στο κέντρο, στο κάψις Αστόρια. Βλέπω έξω, ο κόσμος κρατάει ομπρέλες. Ακούγεται και ο γλυκός ήχος. Εντάξει, το έχουμε κομμόνος.
1: Το περιμέναμε, απλά δεν θέλουμε υπερβολές, παιδιά. Αν μπορείς, βρε Οκτώβρη, μου φέρεις υπερβολές.
0: Ναι, μην μας μαδίσεις με χαλάζια και τέτοια. Θέλουμε ήρεμα πράγματα. Μας αρέσει η βροχούλα, δεν θα σου χαλάσουμε το χατήρι.
1: Ο Οκτώβρης έχει φέρει βροχή τα καλά στο να τα λέμε και αυτά. Βέβαια, καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος έτσι για τον επισκέπτη, τον αόρατο που φέρνει βροχή την υγρασία. Οπότε έχουμε Logic, που διαδέεται εφεγραντήρες αλλά και λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης για το σπίτι, την επαγγελματική σας στέγη. Ελευθερίου Βενιζέλου 106 προς το Γάζι και ό,τι και αν θέλετε από αντλήσεις θερμότητας, μέχρι εφεγραντήρες, μέχρι θηλιακούς θερμοσύμφωνες, θα βρίσκεται εκεί και στην climatologic.gr.
0: Και βλέπουμε εδώ τώρα την κακοκαιρία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, λοιπόν. Και η Κρήτη είναι από τις περιοχές που θα επηρεαστεί περισσότερο. Στο Ηράκλειο, ουρανός είναι βαρύς, με βροχές και καταιγίδες που μέχρι το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους έντονες και δεν αποκλείεται και το χαλάζι. Τα πιο ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στη Δυτική Κρήτη. Από το απόγευμα, η εικόνα θα βελτιωθεί σιγά-σιγά και επομένως περιμένουμε αυτό. Η θερμοκρασία κάνει βουτιά από τα χτεσινά 25. Σήμερα θα πάμε στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, μπουφανάκια από την ντουλάπα βγάλετε και φυσικά πολύ δυνατός αέρας. Βόρειοι άνεμοι 7 με 8 μποφόρ. Ισχυρές ρηπές, μεγάλη προσοχή στα ακτοπλοϊκά όσοι ταξιδεύετε, ελέγξτε τα δρομολόγια. Εάν υπάρχουν απαγορευτικά, να το ξέρετε, μην ταλαιπωρηθείτε άδικα. Αυτό που κάνουμε σήμερα λοιπόν είναι να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις στις πρώτες πρωινές από όλη την ημέρα βασικά, όχι μόνο τις πρωινές ώρες. Οδηγούμε με χαμηλή ταχύτητα, δεν περνάμε χυμάρους και πλημμυρισμένους δρόμους και φυσικά αποφεύγουμε δέντρα που βλέπουμε ότι πάνε να πέσουν, κολόνες, χυμάρους, όλα αυτά τα ξέρετε. Τώρα έρχεται ο αγαπημένος μας έρωτας μεγάλος, θα πω εγώ, γιατί έρωτας μικρός είναι το τραγούδι, αλλά η Πέγκυ Ζήνα είναι έρωτας μεγάλος.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Στην ώρα μας είμαστε καλοί. Τι αργήσαμε, τι λέει αυτός ο Γιώργος Σαμπάνης, άρχισε πολύ, λέει. Σιγά. Μια χαρά στην ώρα μας είμαστε.
1: Εμείς στην ώρα μας είμαστε, αλλά άλλοι αργήσανε. Για να μην το ξέρεις αυτό.
0: Για άλλες εκπομπές θα λέει, για τα άλλα ραδιόφωνα. Εμείς είμαστε μια χαρά στην ώρα μας.
1: Εμείς βεβαίως. Νταν, 6 το πρωί, εδώ χτυπάμε την καμπάνα που λες κι εσύ. Έτσι. Τι έχεις με τους αστυνομικούς αυτούς, όλο μου λες, τον πεις, δεν μου λες.
0: Μπράβο, τι θέλω να πω στο αστυνομικό τμήμα Ιεράπετρας, στους αστυνομικούς της Ιεράπετρας. Μπράβο, γιατί έχουν πάρει τα εύσημα από συναδέλφους τους από όλη την Ελλάδα, γιατί κατάφεραν να εξιχνιάσουν ένα κύκλωμα που κάνει τηλεφωνικές απάτες και η λία ήταν πάνω από 140.000 ευρώ. Βέβαια να πούμε ότι όλο αυτό το κατάφεραν λόγω της επιμονής τους και των ικανοτήτων τους φυσικά. Γι' αυτό τους αξίζουν τα χίλια μπράβο. Η αστυνομική έρευνα οδήγησε σε αυτή την εξιχνίαση. 5 ήταν στο Λασίθι περιπτώσεις. Στη Βιωτία λέει εδώ, δηλαδή ήταν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και το κατάφεραν να τους εξιχνιάσουν και να τους βρουν. Οι αστυνομικοί της Ιεράπετρας έχουν πάρει τα εύσημα και από την υπηρεσία τους και από άλλες περιοχές της Ελλάδας γιατί κατάφεραν κάτι τέτοιο και μας υπενθυμίζουν ότι δεν παραδίδουμε ποτέ χρήματα οικοσημείωτα σε αγνώστους που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι συγγενών ή δημοσίων υπηρεσιών.
1: Αυτό το λέω. Έχει παραγίνει και αυτό το κακό να παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, θεία από τη ΔΕΗ είμαστε και μπαίνουν μέσα και αδειάζουν το σπίτι. Δεν πείθουμε τον εαυτό μας ότι μια ιστορία είναι αληθινή επειδή ο συνομιλητής ασκεί πίεση ή απαιτεί άμεση ανταπόκριση. Επικοινωνούμε οι ίδιοι με το συγγενή μας, τον παίρνουμε εμείς τηλέφωνο στο δικό του τηλέφωνο. Ή στην αρμόδια υπηρεσία χρησιμοποιώντας γνωστό και επιβεβαιωμένο αριθμό. Έτσι, όχι μας πήρε και είναι αυτός και μας λέει δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Μην πιστεύετε κανέναν γενικά.
0: Μιμούνται και τις φωνές, παιδιά, με το AI. Και ενημερώνουμε άμεσα την αστυνομία για κάθε υποπτική κίνηση, απόπειρα εξαπάτησης. Ειδικά αν δούμε ότι δεν συμβαίνει σε εμάς και είμαστε πιο ψύχρεμοι επομένως και βλέπουμε ότι συμβαίνει στο γείτονα και μας φωνάζει ο γείτονας, έγινε αυτό, πηγαίνουμε και του λέμε να ηρεμήσει και προσπαθούμε να βρούμε την άκρη. Μπράβο λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα της Ιεράπετρας, αστυνομικούς εκεί τα κατάφεραν και εύχομαι. Και ισανότερα.
1: Και ισανότερα. Εμείς λοιπόν πάμε τώρα στο 2001, 27 Αυγούστου για την ακρίβεια, όταν η Σακύρα μας έβαλε να τραγουδάμε όλοι μαζί το Whenever, Wherever. Ήταν το τραγούδι που της σύστησε δυναμικά στο αγγλόφωνο κοινό μέσα από το πρώτο αγγλόφωνο άλμπουμ της, το Laundry Service, και στα ισπανικά λέγεται και Suerte.

0: Και εδώ με ένα υπέροχο χορευτικό η Μαρία Ηλιαδάκη κλείνει αυτό το κύκλο τη Σακύρα. Γιατί η ξαδέρφη τη Σακύρα ήταν.
1: Είναι με έχει δει στα γλέντια πώ χορεύει. Δεν μοιάζει πάρα πολύ.
0: Το όνομα τη λένε Σακύρα Ηλιαδάκη.
1: Εάν μα δει από το πλάι ή από το πίσω, δεν μα μπερδεύει. Δεν λε. Ναι. Η Σακύρα είναι αυτή.
0: Μόνο με τα μαλλιά σα ξεχωρίζω. Αυτή ναι. Είναι ξανθοποιή αυτή.
1: Επίτηδε δεν τα έχω κάνει. Γιατί
0: καλά
1: τώρα η
0: άλλο πια Μαρία Ελ. Θα λέγανε με τότε να τη γράφει κιόλα και δεν ισχύει.
1: Όχι βέβαια. Λοιπόν, παιδιά, μπορεί να βρέχει. Αλλά θέλω να μου προσέχετε, γιατί οι δρόμοι θέλουν προσοχή, μην το δείτε ρομαντικά. Γιατί σας θέλω να προσέχετε και στους δρόμους και όταν οδηγάτε και όταν περπατάτε. Εμείς βέβαια θα ρίξουμε μια ματιά στο μέλλον της μετακίνησης, διότι το νέο 100% ηλεκτρικό Citroën EC3 από Εμμανουήλ Βενέρης είναι εδώ. Συνδυάζει SUV χαρακτήρα, μοντέρνο design και άνεση, και το όφελος για τον αγοραστή φτάνει και τα 5.600. Urban Range έκδοση ξεκινάει από 17.900 και εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη την προκαμπάνια για ένα διαγωνισμό που έρχεται, που είναι να με το συμπάθειο.
0: Με το συμπάθειο κιόλας. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου να δούμε την κίνηση με το ηλεκτροκίνητο EC3. Έχουμε πάρει τηλέφωνο στο 28 13 15 800. Κλείσαμε το test drive μας. Πάμε να το δούμε. Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται η Κάρου σε πολλά σημεία της είναι αρκετά μπλοκαρισμένη, και στο φανάρι φυσικά όπως πάντα με τη Στέλη Λουκαζατζή, διαδρόμος προς αεροδρόμιο γενικά μετά δεν έχει και τόση κίνηση, είναι σε καλή κατάσταση, και γενικά βλέπω όλη την πόλη μας είναι σε πιο καλή κατάσταση σχέση με μισή ώρα πριν, με εξαίρεση την 62 Μαρτύρων που στο τελευταίο κυκλικό η ουρά στην έξοδο από το Ηράκλειο φτάνει έως και την Παύλου Μελά. Στον Άγιο Άνετο Χωστό έχει αρκετή κίνηση, πολύ καλύτερα όμως σε σχέση με μισή ώρα πριν, το ίδιο και στο κυκλικό στον Άγιο Ιωάννη Κνωσού. Κατά τα άλλα, η κατάσταση είναι καλή. Λίγο κίνηση βλέπω στη Δημοκρατία στα φανάρια. Εντάξει, θα επιβιώσουμε και από αυτό.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Δεν είναι θέμα θέλησης.
4: Δεν είναι επιλογή μου.
3: Έχω παχυσαρκία.
5: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
6: Are you ready for this? Yeah! Η πόλη είναι έτοιμη. Εσύ? Νέο, ετοιμοπαράδοτο Citroën C3 City SUV. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Electric Hybrid Βενζίνη. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη, ετοιμοπαράδοτο για εσένα. Από 16.900 ευρώ.
7: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
8: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μία ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά, όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
9: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
10: Ξεκινάμε από τα Χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί,
9: κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
14: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
13: Τέλειο. Πού είναι?
14: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
13: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
15: Τα ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Και έτσι σε Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λαβρεντιοκρίτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη, πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, απαστράπτουσα. Το
1: τι
0: θέσφατο της ελληνικής
1: απαστράπτουσα, Κίμπερλι, σε κόβω.
0: Α, τι έπαθε, πες.
1: Τι έπαθε, ήρθε, έμπλεξε, έφυγε είναι η κατάσταση. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε σήμερα να παραιτηθεί. Εχτες συγκεκριμένα.
0: Α, συγγνώμη, δεν είναι και πολύ λευκός τότε.
1: Δεν ήταν ικανοποιημένος. 25/9 έτσι, μετά από έρευνα, υποστήριξε ότι η Γκυλφόλ προωθούσε τον όμιλο Άκτορ ώστε να υπογράψει συμφωνίες ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για προμήθεια αμερικανικού LNG σε Βαλκάνη και Κεντρική Ευρώπη.
0: Και...
1: επίσης αποκάλυψε περιστατικό λογομαχίας με Έλληνα Υπουργό Υγείας Σταύρο Παπασταύρου.
0: Ήταν υγεία
1: στο οποίο. Ενέργεια, συγγνώμη, στο οποίο η πρέσβηση των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να απείλησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ανατρέψουν οποιαδήποτε κυβέρνηση. Πολύ σαν μαγιά.
0: Δεν τρέπεται. Φώκια, παιδί μου, φώκια.
1: Ανησυχίες λοιπόν για ανάρμοστη χρήση της θέσης της έχουμε.
0: Ανάρμοστη βέβαια.
1: Και σου λέει εδώ ότι τι θα γίνει. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής, βέβαια, λέει η καημένη Κίμπερλι. Και δεν έγινε κάτι τέτοιο, αρνείται.
0: Πάντως εγώ δεν ξέρω, την αγαπώ πάρα πολύ την Κίμπερλι.
1: Εγώ λέω να την πάρω αγκαζέ.
0: Να μείνει στην Ελλάδα.
1: Να πάμε μέχρι Σμαραγδένιο Όνειρο.
0: Αχ, ναι.
1: Να τις τακτοποιήσουμε εκεί πέρα.

0: Μ' αρέσει, βέβαια θα πάμε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Και έχει, κληρώνει και δώρο, ε. Κληρώνει δώρο βαπτιστικό πακέτο.
0: Αχ, ωραίο. Δεν ξέρει ποτέ, μακάρι... μπορεί να το χρειαστώ.
1: Θα βαφτίσουμε εμεί παιδάκι του χρόνου. Οπότε ναι. Το θέλω μανιωδώ.
0: Το έχει κλείσει.
1: Το έχω κλείσει. Τ' άκουσε και ο Μπαμπίνο και μου λέει: θα έρθω να βάλω 3 φορές το όνομά μου.
0: Τέλεια, μπράβο.
1: Μου βάλω το 10.
0: Μπράβο, μπράβο. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι ωραίο έρχεται. Νάτι, Μελίσσα, Etheridge, like the way I do.
1: Oh, πάμε yes, να τα

0: Αχ, γλυκούλιδες ακροατές, τι ωραία πράγματα που μας στέλνετε εδώ και τι ωραίες ιδέες.
1: Άκουγα σήμερα που σας στέλνουν έτσι.
2: Μας στέλνουν, δεν να με διώξουν.
0: Στείλανε, θέλανε
2: να διώξουν. Όχι, Μαρία
1: δεν Μαρία
2: μου. Δεν έχω πρόβλημα να κοιμηθώ κανένα πρωινό.
0: Ότι...
2: Μπορεί να έχω θέμα.
1: Να το κάνουμε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
0: Το θέμα είναι... Ότι αντικαταστάτρια λέει πρέπει. Ο Ντίνος το είπε αυτό από την πάντα. Αντικαταστάτρια της Μαρίας λέει πρέπει να μπει ζεντάγια του Love Radio.
1: Εγώ είμαι.
2: Ντίνο, θα σε βρω που είσαι.
0: Θα τον
2: βρεις. Δεν σ' αρέσουμε κιόλας. Σε φτιάξω.
0: Θα δεις τι θα
1: πάθεις. Μη μου τη στενοχωρείτε.
2: Μακάρι.
0: Όχι, στενοχωρήστε με. Αντέχω.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εσύ επίδομα θέρμανση σας παίρνατε, πήρατε?
0: Όχι, ποτέ.
2: Ποτέ, επειδή έχεις πολύ χρήμα γι' αυτό.
0: Ζάμπλουτος.
2: Ούτε σε πήρες.
1: Εγώ
2: δεν έβαλες.
1: Για διάφορους λόγους που δεν είναι.
2: Και εσύ πλούσια.
1: Ναι, όχι.
0: Μου, αυτή θερμαίνεται από μόνη της. Τη
1: δεν ήμουν εδώ,
2: Ναι, ήσουν αλλού εσύ. Λοιπόν, παιδιά, ο Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι.
0: Μη μου πεις.
2: Απευθείας επιδότηση στην
0: Καλέ, ούτε εκλογές να ερχόταν. Ένα περίοδο πράγμα.
2: Αύξηση, λέει, το ελάχιστο επίδομα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 130, ανώτερο στα 1040.
1: Αυτά θέλω εγώ τώρα.
0: Ούτε να είχαμε εκλογές του χρόνου σαν να είχαμε, λέμε τώρα εμείς.
2: Η τιμή του πετρελαίου αναμένεται να διαμορφωθεί σε 1,41 έως 1,71 ευρώ το λίτρο.
0: Μάλιστα.
2: Πέρσι ήταν 1,13.
1: Θεέ μου, παιδιά, δεν ξέρω.
2: Δεν πειράζει, αγκαλιές.
0: Εγώ το πρόλαβα.
2: Θα τριβόμαστε. Τσίκι, για να μην στενόμαστε.
0: 60 δραχμές το λίτρο το πρόλαβα.
2: Γιάννη, τότε, εσύ τώρα πρόλαβες και το.
0: Παιδιά,
2: τι να σου πω, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Τι είναι το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, δουλεύεις και 50 λεπτά και 60 λεπτά. 1 ευρώ ήταν η τιμή, το θυμάμαι. Εντάξει, είναι οι παγκόσμιες συνθήκες, παιδιά. Εντάξει, και τι να κάνουμε. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτή η αύξηση, αλλά 1 ευρώ ήταν όταν έβαλα πετρέλαιο εδώ στο Ηράκλειο, πριν το 17.
1: Μάλιστα, και ήταν too much, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι,
1: τότε.
0: Βέβαια μου είχε φανεί πάρα πολύ ακριβό. Τώρα δεν βάζω όλο πετρέλαιο. Το λύσαμε το πρόβλημα.
2: Και λήξαμε το συναγερμό.
0: Έτσι. Μάλιστα. Και τώρα έρχεται υπέροχο Teddy Swims, παιδιά. Εντάξει, λατρεία.
1: Το Mr. Know It All το έχετε για θετικό ή για αρνητικό?
0: Είναι
1: αρνητικό.
0: Το τραγούδι του,
1: αρνητικό
0: το τραγούδι
1: είναι.
0: Του ξερόλα.
2: Δεν θέλουμε τέτοιου.
1: Όχι, καθόλου.
2: Άντε,
0: να φύγω δηλαδή.
2: Φύγε από εδώ.

0: Λαύρη Ιντιοκρήτη ήθελα να πω, 102,8. Παιδιά, ξέχασα να ανεβάσω τις φέτες. Τι να κάνουμε.
1: Συμβαίνουν και... αυτά και στις ζωντανές φέτες.
0: Κοίταξε, παιδιά, η φέτα ανεβαίνει μέχρι και στα σούπερ μάρκετ τώρα. Αλλά εδώ στο Λαύρη Ιντιο ανεβαίνει δύσκολα. Είμαστε έτσι.
2: Γιατί η φέτα μας.
0: Έτσι, είμαστε των προσφορών και των χαμηλών τιμών. Η φέτα, η δική μου εδώ στην κονσόλα, είναι λίγο περίεργη. Ήρθε η Μαρία να μου διορθώσει κάτι και μου το διόρθωσε μια χαρά. Μπράβο, Μαρία, μου σε ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, σου πω κάτι. Εγώ τώρα που είδα τα πετρέλαια και τα μέλα και τα σέλαια, βρήκα και κάτι για το δούνου του. Τίποτα, όλο κακέ. Τέτοιες, λέω,
0: τι τώρα, λένε αυτοί οι αχώνευτοι.
1: Ναι, γιατί τώρα.
2: Θα σας πω. Περίμενα, σου πω. Τώρα το συζητήσουμε. Έτσι, γιατί άλλα λέει η θιά μου, αλλά ακούν τα αυτιά μου
0: ναι,
2: εγώ εδώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ακούστε τι βρήκα εγώ εδώ τώρα να μου πείτε κι εσείς.
0: Άντε.
2: Το δούνου του λέει κρατάει μικρό καλάθι για την οικονομία μας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το θυμάστε,
1: το
2: βρε.
1: Θυμόμαστε.
0: Καλούλιδες, γλυκούλιδες, βέβαια.
2: Είναι πιο επιφυλακτικό για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας το 26-27 σε σχέση με την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα προβλέπει οικονομική ανάπτυξη 1,8 για το 26 και για το 27 έναντι του 2 και 2,3 που προβλέπει η κυβέρνηση. Έχει μια απόκληση, ο σκηνοποιής.
0: Έχει μια απόκληση.
2: Ακόμη προβλέπει αύξηση του πληθωρισμού στο 4,2.
0: Αυτό δεν το χρειάζεται να μας το πει, το βλέπουμε κι εμείς.
2: Ναι, το 26 και υποχώρηση στο 3,6 το 27. Ενώ η κυβέρνηση προβλέπει 3,6 και 2,4.
0: Πάντως θα σου πω, Μαρία, εσύ που το έχεις σπουδάσει.
2: Λίγο ανακατεμένα.
0: Εσύ που το έχεις σπουδάσει.
2: Δεν έχω σπουδάσει οικονομία.
0: Όχι, όχι, τα μαθηματικά όμως τα έχεις σπουδάσει.
2: Προς Θεού,
0: έτσι δεν το συζητάμε. Ενώ υποτίθεται ότι είναι μία γλώσσα τα μαθηματικά ακριβίας. Δεν μπορείς να πεις ψέματα στα μαθηματικά. Ένα και ένα κάνει δύο. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Πώς θα καταφέρουν και άλλα μαθηματικά κάνει ο ένας, άρα κάνει ο άλλος και στο τέλος βγάζει ο καθένας ό,τι
2: θέλει. Πραγματικά είναι μία παγκόσμια γλώσσα τα μαθηματικά. Όμως το βλέπεις και σε μικρότερες κοινωνίες.
1: Νομίζω κάποιος αυτό είναι με ελπίδα. Θα τα πάμε καλά. Τι ακούγεται πιο ωραίο αυτό. Θα πούμε και είναι.
2: Μπρε
1: και...
2: παιδιά να σας πω και κάτι. Ωραία. Και κάτι να αγοράσεις. Μια έκπτωση δεν την κάνουν. Έκπτωση κάνει η κυβέρνηση.
1: Έκπτωση.
2: Κάνει μια έκπτωση και δεν σου λέει.
0: Σωστά. Σωστά. Μπράβο, σωστά. Μαρία.
1: Ωραία, ωραία. Αυτή η οπτική την κρατάμε.
0: Έτσι,
1: την κρατάμε.
0: Πάμε να πάρουμε,
2: κάτι.
0: Πάμε να πάρουμε τώρα το αγαπημένο μας ηλεκτροκίνητο E-Z3, ένα αυτοκίνητο που αυτό κι αν έχει έκπτωση. 5.600 ευρώ είναι το όφελος από την αγορά του. Η Urban Range έκδοση, συγγνώμη, από 17.900 ευρώ. Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ θα πάμε με ένα τηλεφώνημα στο 2810315800. Citroën Βενέρης απαντάει στο τηλέφωνο και κλείνουμε το δικό μας test drive. Και τώρα η Μαρία Λιαδάκη θα μας κάνει μια βόλτα ωραία στο κέντρο του Ηρακλείου το βροχερό. Θα μας πει πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love
2: Traffic. Ξέρετε ότι λίγο με τη βροχή μας αγχώνει και αν και έχει φύγει το πικ της πρωινής κίνησης, έχουμε κάποιους δρόμους οι οποίοι είναι αρκετά πυγμένοι. 62 Μαρτύρων, λοιπόν, θα σας πάω. Εθνικής Αντιστάσεως, Κνωσού, αλλά και προς το κέντρο έχουμε δυσκολίες. Η παραλιακή είναι σχετικά ανοιχτή από ό,τι βλέπω εδώ. Ενώ αν προχωρήσουμε στην Ικάρου, έχει αρκετή κίνηση και στην Καζαντζίδη και στη Διασταύρωση αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Προβλήματα αντιμετωπίζουμε και στην έξοδο προς βιομηχανική περιοχή, ενώ περιμετρικά του αεροδρομίου έχουν λίγο ουρά τα πράγματα, οπότε θα έχετε το νου σας, ειδικά αν ταξιδεύετε. Επίσης προς Βόακα έχουμε τις δυσκολίες μας, διότι είναι εκεί τα έργα που μας ταλαιπωρούν. 6956641028, στείλτε την καλημέρα στην Αγγελίνα που έρχεται να σας υποδεχτεί ευθύς αμέσως.
0: Καλή συνέχεια, σας χαιρετάμε, εμείς τα λέμε 6 ώρα το πρωί αύριο.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
10: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
9: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
10: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
11: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο.
6: Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
11: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
12: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmaserv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
13: Hello, I'm Sam Smith.
14: This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up? This is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση ακριβώς της εβδομάδας. 14η μέρα του Οκτώβρη. Εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Και θα είμαστε μαζί τις επόμενες 3 ώρες.

Ξεκίνησε αυτή η μέρα έτσι βροχερά. Έχει ρίξει ήδη αρκετό νερό, οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Οπότε αυτό που θα πω για αρχή είναι ότι προσέχουμε σήμερα ένα παραπάνω. Πάμε να ακούσουμε Michael Jackson και Black or White.

Αυτός ήταν ο Πανπάν, ανισόπεδη δίσκο εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μπορεί να βρέχει, μπορεί να είναι λίγο μουντός ο καιρός, αλλά εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι είμαστε παρέα σήμερα και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες. Και θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους όσους και όσες έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα. Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ραλφ Λόρεν το 1939. Λοιπόν, γεννήθηκε στο Bronx της Νέας Υόρκης σε οικογένεια Εβραίων μεταναστών και το 1967 έκανε το πρώτο του επιχειρηματικό βήμα σχεδιάζοντας γραβάτες με την επωνυμία Πόλο, που είναι σε όλους γνωστή. 5 χρόνια αργότερα παρουσίασε τις διάσημες μπλούζες Πόλο με το χαρακτηριστικό και εντυμένο σύμβολο του παίκτη που παίζει Πόλο, που έγιναν παγκόσμιο σύμβολο του αμερικανικού στυλ και νομίζω ότι ακόμη υπάρχουν και κυκλοφορούν και τις αναγνωρίζουμε όλοι. Στη συνέχεια επέκτηνε τη δραστηριότητα στα γυναικεία ρούχα, στα αρώματα και στα είδη σπιτιού, δημιουργώντας έτσι ένα ολόκληρο κόσμο κομψότητας. Ο Ραλφ Λόρεν απέδειξε ότι η επιτυχία δεν βρίσκεται μόνο στη μόδα. Αλλά και σε ένα όραμα που αντέχει στο χρόνο και αυτό έχει πετύχει εκείνος. Πάμε να ακούσουμε ένα Τάσα Μποφίλιο και Μανώλη Φάμελο, όλα είναι μπροστά.

Swedish House Mafia και Weekend. Moth to a Flame εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 19 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Βρέχει, να ξέρετε. Σήμερα θέλω να έχετε τα μάτια σας και να έχουμε όλοι, δηλαδή τα μάτια σας 14, όσοι είστε στο αυτοκίνητο, είτε και πεζοί, οπουδήποτε, γενικά να προσέχουμε. Σήμερα εννοείται ότι κρατάμε ομπρέλα, βέβαια να σας πω ότι έχει και τα έξιμπο φορά και το έχει και τον αέρο, οπότε να το έχετε και αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Και πάμε στον Άγιο Νικόλαο, είναι ίδιο το σκηνικό, 19 βαθμούς Κελσίου, είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα, έξιμπο φορά και έχει και εκεί τη βροχούλα του. Και πάμε στην άλλη πλευρά του νησιού, Ρέθυμνο. 17 βαθμούς Κελσίου, 6 υποφοράκια, μία ασθενής βροχή τώρα και αργότερα έρχεται έτσι μία καταιγίδα στο Ρεθυμνάκι, οπότε προσοχή σήμερα παντού, έτσι έχουμε τα μάτια μας 14, αλλά δεν χάνουμε την όρεξή μας, είμαστε μαζί, κάνουμε παρεούλα, ακούμε μουσικούλα, μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, έτσι αν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού ή θέρμανσης για το σπίτι ή το γραφείο, είναι πάντα στο πλευρό σας, εκεί θα βρείτε αφιγραντήρες, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Climatologic θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Πάμε να ακούσουμε.

0: Επιστρέψαμε και σας μεταφέρουμε τα νέα που αξίζει να γνωρίζετε από την αγορά. 60 χρόνια Σκαβολίνη σημαίνουν 60 χρόνια εμπειρίας, σχεδιασμού και συνεχούς εξέλιξης. Με παρουσία σε περισσότερες από 27 χώρες, η εταιρεία Σκαβολίνη συνεχίζει να δημιουργεί προγράμματα κουζίνας, μπάνιου και living, συνδυάζοντας αισθητική, ποιότητα και λειτουργικότητα. Την εταιρεία Σκαβολίνη θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
5: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος. Και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
6: Την Annette Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
7: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ, οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις έσχεσαι στο γενό στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Alex Warren εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Η μία Αγγελίνα Σταματάκη. Να στείλω ένα μεγάλο φιλί στην Νατάσα και ένα ακόμη πιο μεγάλο στη Φένια. Το ίδιο μεγάλο και στις δύο. Χάρη του λόγου τώρα έγινε αυτό. Τα φιλιά μου, μία μεγάλη αγκαλιά και στα δύο κορίτσια. Και να πω ότι σαν σήμερα έφυγε το ανεξάρτητο κορίτσι της μόδας, η Σοφία Κοκοσαλάκη, η Ελληνίδα σχεδιάστρια που δεν χρειάστηκε μεγάλα λογότυπα και εντυπωσιασμούς για να ξεχωρίσει διεθνώς. Θέλω να σας πω ότι με καταγωγή από την Κρήτη και έδρα το Λονδίνο, δημιούργησε το δικό της Grecian Chic Steel, παντρεύοντας την αρχαία Ελλάδα, τη λαϊκή παράδοση και τον μινωικό πολιτισμό με τη σύγχρονη αισθητική. Το όνομά της συνδέθηκε και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, όταν σχεδίασε τα κουστούμια των τελετών ανάμεσά τους και το εμβληματικό φόρμα της Björk. Απίστευτο, έφυγε από τη ζωή μόλις στα 47 της χρόνια, αφήνοντας πίσω μια ξεχωριστή δημιουργική κληρονομιά. Γιατί αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι η αυθεντικότητα δεν ακολουθεί κανένα τρέντ, καμία μόδα. Αφήνει το δικό της αποτύπωμα, απλά, έτσι, σιωπηλά. Πάμε τώρα στα δικά μας. Ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε νέα που θα σας βάλουν απευθείας σε Halloween mood. Και ποιος δεν το θέλει αυτό? Φέτος λοιπόν δεν θα μείνουμε απλά στα τραγούδια. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα ετοιμάζουμε κάτι πολύ ξεχωριστό στο λαχανόκηπο Delicatessen. Live link λοιπόν με τη Μαριάννα και το Χάρη. Δυνατή μουσική, γέλιο και κέρβινγκ. Τι είναι το κέρβινγκ τώρα? Είναι αυτή η τέχνη του να σκαλίζεις κολοκύθες και φρούτα. Και εμείς κολοκύθες θα σκαλίσουμε πάντως. Παρέα με 5 τυχερούς ακροατές. Αν θέλετε να είστε και εσείς ένας από αυτούς, μπείτε στα social media του σταθμού και δηλώστε συμμετοχή.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο με ένα κριτικό τραπέζι? Ότι μαζί με το φαγητό έρχεται πάντα και λίγη από την ιστορία του τόπου. Στο εστιατόριο Σπορά αυτή η ιστορία ξεκινά από τη γη, με δικά τους κτήματα και προϊόντα από πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες. Συνεχίζεται με χειροποίητες παρασκευές, σεβασμό στην εποχικότητα και συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς. Και κάπως έτσι η κριτική παράδοση περνάει στο πιάτο με γεύσεις απλές, αυθεντικές και πολύ κοντά στη λογική του σπιτικού τραπεζιού. Και μια καινούργια επιλογή πλέον, το εστιατόριο Σπορά λειτουργεί και το μεσημέρι. Θα το βρείτε στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου 64 εδώ στο Ηράκλειο.
1: Το Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στην πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, πάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
7: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
6: Εγώ έχω πάλι δύο

0: Παιδιά, και καταλαβαίνεις.
1: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ο Zell Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο zellbeautypro.gr.

Αυτός ήταν ο Σλιμάν, Μοναμούρ εδώ στο Λαύριο Ιντιοκρίτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη και ποιος θα βάλει τα όρια τελικά? Η Μέτα του Μαρκ Ζάκεμπεργκ ανεβάζει ταχύτητα παρουσιάζοντας το νέο μοντέλο AI με την ονομασία Muse, δηλώνοντας έτοιμη να επενδύσει ακόμη περισσότερα δισεκατομμύρια στην ανάπτυξή του, παρακαλώ. Η κούρσα βέβαια δεν είναι μοναχική, προφανώς. Η OpenAI, γνωστή σε όλους, κινείται επίσης δυναμικά παρουσιάζοντας ανταγωνιστικά εργαλεία σε μια έτσι μάχη που φουντώνει καθημερινά. Θέλω βέβαια να υπενθυμίσω εδώ σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει και μια τεράστια συζήτηση αυτή τη στιγμή στον πλανήτη για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ο επικεφαλής της Microsoft μάλιστα σχολίασε ότι ακόμη και τα κουτιά γάλακτος έχουν αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Και κάπως έτσι το ερώτημα δεν είναι μόνο τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και ποιος ελέγχει τελικά τις δυνατότητές της. Νατάσα, αυτό είναι για σένα. Καθόλου αφιερωμένο τίτλος, αλλά είναι Γιώργος Σαμπάνης που το ζήτησες. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Να μ' αγαπάς.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εδώ λοιπόν, Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Μας ακούτε από οπουδήποτε στον πλανήτη, στο love1028.gr και φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28, και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις

0: Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι.
1: Κορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserve Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
2: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
3: Κλείνω και έρχομαι.
2: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
3: Έφυγα!
2: Να παραγγείλω τις πίτσες.
3: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
4: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλημέρα σε όλους, είναι Τετάρτη, 11, λίγα λεπτά μετά τις 11, είναι 14η μέρα του Οκτώβρη, είναι λίγο βροχερά, αλλά εμείς ηθικών ακμεότατων. Έχουμε συνηθίσει, νομίζω, να λέμε γενικά ότι όταν βρέχει δεν έχω διάθεση. Νομίζω ότι είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι στις χώρες που έχει ήλιο, όπως στη δικιά μας, έτσι είμαστε πιο χαρούμενοι, πιο ευδιάθετοι, πιο spontaneous, δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά, γιατί ξέρετε τώρα εσείς. Όμως θέλω να σας πω ότι και αυτός ο καιρός έχει τη γλύκα του, έτσι παίρνεις το ζεστό σου καφεδάκι, τα κουλουράκια σου, βάζεις την ταινία σου το απόγευμα. Έχει τη χάρη του. Πάμε να ακούσουμε Άννα Βύση.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Τσαλίκης. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας και το πιστεύω 100%. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν η αυτοέκφραση είχε make-up, θα ήταν Κίκο Μιλάνο. Το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας ενώνει τις δυνάμεις του με τη Μαντόνα, το απόλυτο σύμβολο στυλ και προσωπικής έκφρασης στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Θέλετε χρώμα, θέλετε δημιουργικότητα, ιταλικό attitude, όλα αυτά συναντούν προϊόντα υψηλής απόδοσης και προσιτές τιμές για να δημιουργείς κάθε φορά το look που σε εκφράζει. Γνώρισε και εσύ την Κίκο Μιλάνο στα καταστήματα και φυσικά στο kikocosmetics.gr. Και εμείς συνεχίζουμε με μια άλλη star, Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: αυτός ήταν ο Δημήτρης Κοριαλάς και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Μια φορά, νομίζω ότι αυτό το τραγούδι δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Λαύρα Ιδιοκριτής 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τα νέα του καιρού. Δεν έχουμε νέα, είναι η ίδια η κατάσταση. Έτσι σήμερα έχουμε βροχούλα, έχουμε συννεφάκια. Αυτή θα είναι 19 βαθμούς Κελσίου. Οπότε θέλω να πω ότι ναι, μεν έχει την ψύχρα του και την υγρασία του, αλλά δεν κάνει και το κρύο το που δεν αντέχεις. Είναι μόνο αυτή η υγρασία που χτυπάει. 19 βαθμοί νομίζω είναι μια ζεστή θερμοκρασία. Και να πω ότι σήμερα γενικότερα θα είναι αυτό το σκηνικό. Δηλαδή βλέπω και πιο βράδυ, είναι η ώρα το βράδυ, βλέπω και καταιγίδα. Οπότε προσοχή στις μετακινήσεις, έτσι με ψυχραιμία, με ηρεμία και όλα θα πάνε καλά. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι αν ψάχνετε λύση κλιματισμού και θέρμανση είναι πάντα στο πλευρό σας. Στην αγορά από το 1996 και εκεί μπορείτε να βρείτε αφιγραντήρες, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254-222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και για κάποιο λόγο.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ξέρετε τι μου αρέσει στην κριτική κουζίνα? Ότι πίσω από κάθε γεύση υπάρχει και μια ιστορία. Η γη, οι άνθρωποι και οι πρώτες ύλες. Κάπως έτσι είναι λοιπόν και η φιλοσοφία στο εστιατόριο Σπορά, όπου η γεύση ξεκινά από τα δικά τους κτήματα και προϊόντα από πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες, με σεβασμό και στη φύση και στην εποχικότητα. Με φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και συνεργασίες με τοπικούς παραγωγούς σε πιάτα που έχουν αυτή τη γνώριμη αίσθηση του σπιτικού φαγητού. Και πλέον το εστιατόριο Σπορά μπορούμε να το επιλέξουμε και για το μεσημεριανό μας. Θα το βρείτε στη Γεωργίου Παπανδρέου 64, εδώ στο Ηράκλειο.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμποτιέ.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
5: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομμωτική. Μπάρμπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Θοδωρής Φέρης, είπες. Επιστροφή λοιπόν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Η φροντίδα λοιπόν στο σπίτι γίνεται πιο εύκολη όταν γνωρίζουμε τις λύσεις που έχουμε στη διάθεσή μας. Τα ιατρικά είδη Hamed Χαλαμπαλάκης διοργανώνουν για πρώτη φορά τα Hamed Care Days στις 15 και 16 Οκτωβρίου στο κατάστημα Στεγνοσού. Δύο ημέρες με δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα για την προστασία, την υγιεινή και την καθημερινή φροντίδα. Σας περιμένουν από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βραδάκι στην Γνωσού 324. Hamed Χαλαμπαλάκης λοιπόν στην υπηρεσία της υγείας από το 1980. Πάμε να ακούσουμε Σάκη Ρουβά.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες. Μαζί μας γι' αυτό είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται απευθείας από τον καταναλωτή. Οι κουζίνες της σχεδιάζονται με σύγχρονα και καινοτόμα υλικά που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Crete's 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
2: Στη μεσοθεραπεία δεν αρκεί ένα γνωστό σκεύασμα. Μετράει η σωστή τεχνική, το είδος του προϊόντος, οι παράμετροι εφαρμογής και φυσικά η συνέχεια της αγωγής στο σπίτι. Άκου τον αισθητικό σου και μην χρησιμοποιείς στο σπίτι προϊόντα που μπορεί να σε οδηγήσουν ξανά πίσω στα ίδια προβλήματα.
1: Ήταν τα Beauty Tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
4: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
4: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρόν Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρόν Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρόν Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ώρες μικρές, εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, δηλαδή αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, δίνουμε ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας, εδώ στο Ηράκλειο. Η Pharmacerb Lily λοιπόν μας προσκαλεί σε μια σημαντική δράση ενημέρωσης για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και φυσικά το Love Radio Κρήτης 102,8 θα είναι εκεί με ζωντανή μετάδοση από τις 11 έως τις 2 με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Ελάτε λοιπόν να συναντηθούμε από κοντά, να ενημερωθούμε και να μοιραστούμε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Σάββατο λοιπόν 17 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας και θα σας περιμένουμε όλους.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
5: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 3.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
7: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το θέσει Ανατολή.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Τι κάνεις?
9: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
8: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
8: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
9: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
8: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μια ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά. Όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
12: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
13: Ξεκινάμε από τα Χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί,
12: κάνεις μια στάση.
14: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
15: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
14: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
15: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
16: Τυπογραφείο Καταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Καταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Καταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
17: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
21: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση της εβδομάδας, λίγο μετά τις 12. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Θα είμαστε μαζί για μία.

0: Επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στο φαγητό αλλά και στο design, μαζί μας είναι το εστιατόριο Σποράκι, εταιρεία Σκαβολίνη. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο και λεπτομέρειες.
1: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις,

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Αυτός ήταν ο Τζο, End of Beginning, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν και εσάς σας αρέσει το brunch πάρα πολύ, θέλω να σας πω ότι το brunch της παρέας συνεχίζεται εδώ στο Love Cafe, στο Καψί Αστόρια, και μία παρέα 4 ατόμων κερδίζει το brunch της. Αν θέλετε τώρα να είστε εσείς, μπείτε στα social media του σταθμού, του Love Radio Crete 102,8, και βρείτε τον διαγωνισμό, ακολουθήστε τα βήματα και δηλώστε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, αυτή την Παρασκευή, και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους, θα ευχηθώ. Έχω ξεχάσει να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε εγώ την έκανα τη βουτιά μου, αν και βροχερά σήμερα, αλλά ήθελα να κάνω ακόμη μία βουτιά στη θάλασσα. Και έτσι και έγινε. Έκανα τη βουτιά μου, έβαλα το κεφάλι μου μέσα, το απόλαυσα, να ζωγονήθηκα και του χρόνου πάλι. Πάμε να ακούσουμε Αναβίση και Yeah.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Κι όταν μένω μόνη μου,
2: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Ζαφ και ο Χρήστος Μάστορας. Πες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τα νέα του καιρού. Λοιπόν, να σου το πάρουμε απόφαση ότι σήμερα θα είναι έτσι το σκηνικό γενικότερα, θα είναι βροχερό. Βλέπω κάποια στιγμή έτσι λίγο προς 3-4 εκεί ότι βγαίνει για λίγο ήλιος, αλλά μετά συνεχίζεται έτσι μία βροχούλα. Οπότε κρατάμε την ομπρέλα μας, την τζαντούλα μας και είμαστε ασφαλείς. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι, για να μην αγχώνεστε για το κλίμα μέσα στο σπίτι, στο γραφείο, είναι πάντα στο πλευρό σας. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Χουάνες και Λα Καμίσα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν με τα νέα της αγοράς. 60 χρόνια ιστορία συμπληρώνει η εταιρεία Σκαβολίνη με παρουσία σε περισσότερες από 27 χώρες σε όλο τον κόσμο. Εκεί θα βρείτε προγράμματα κουζίνας, μπάνιου και living σε μοντέρνο αλλά και παραδοσιακό ύφος με την υπογραφή αναγνωρισμένων σχεδιαστών και αρχιτεκτονικών γραφείων. Την εταιρεία Σκαβολίνη θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Δεν είναι θέμα θέλησης.
2: Δεν είναι επιλογή μου.
3: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
5: Στην Ανέκ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Ανέκ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Ανέκ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Aaron Edge και Be My Baby εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και δεν ξέρω αν το έχω μοιραστεί, νομίζω το έχω. Δεν έχω καλύτερο από το να, όταν έρχεστε εδώ στο Love Cafe, έτσι, που μπορείτε να χαλαρώσετε, να διαβάσετε, να πιείτε τον καφέ σας, να κάνετε το brunch σας, να πάτε το lunch σας, ό,τι εσάς εξυπηρετεί. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο μου αρέσει όταν έρχεστε εδώ μέσα, έτσι, και μοιραζόμαστε τις ενέργειές μας. Τώρα να ήρθε ένας κύριος, είναι από ένα νησάκι δίπλα στην Αγγλία. Δεν το συγκράτησα, αλλά θα ρωτήσω σου πολύ λίγο για να το μεταφέρω και αυτό. Και πάρα πολύ ενέργεια όμορφη μου έφερε εδώ πέρα. Οπότε ενημερώνω, στο καψί σας τώρα μέσα έχουμε το Love Cafe μας. Μπορείτε να έχετε το brunch, βιβλίο, να χαλαρώσετε, να πιείτε τον καφέ σας, ό,τι εσάς αρέσει να κάνετε. Η είσοδος μας είναι στο πεζόδρομο Σοπούτια και είστε πάντα welcome here. Μου βγήκε το αγγλικό μου τώρα, γιατί το μίλησα το αγγλικό πριν από λίγο. Εμείς πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη και να περνάς.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και υπάρχουν κάποια φαγητά που δεν χρειάζεται να σου εξηγήσει κανείς γιατί είναι νόστιμα. Τα δοκιμάζεις και λες, αυτό μου θυμίζει σπίτι. Αυτή την αίσθηση κρατάει και το εστιατόριο Σπορά, με την αυθεντική κρητική κουζίνα να βασίζεται σε φρέσκες πορτεσίλες, χειροποίητες παρασκευές και προϊόντα από τα δικά τους κτήματα. Μάλιστα, μιλάμε για πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες, σεβασμό στην εποχικότητα και συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς. Και μια ωραία προσθήκη τώρα, το εστιατόριο Σπορά είναι ανοιχτά και το μεσημέρι. Θα το βρείτε στην Αγεωργίου Παπανδρέου 64 εδώ στο Ηράκλειο.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Deco Gepetto. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Gepetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogepetto.com. Γιατί στο έπιπλο

0: σπιτιού σα. Μην το κουράζει. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμεί. Δεν λέμε παραμύθια.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Το 2810-371-330. Ακόμη βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστεί για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς, τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Αυτή ήταν η αγαπημένη μου Taylor Swift, The Fate of Ophelia, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και μία ακόμη προειδοποίηση για την κατάσταση του πλανήτη έρχεται από την Ανταρκτική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της NASA, στις 14 Σεπτεμβρίου ο θαλάσσιος πάγος έφτασε τα 17,59 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, καταγράφοντας την τρίτη μικρότερη χειμερινή έκταση από το 1978, όταν ξεκίνησαν οι δορυφορικές μετρήσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι από το 2016 οι πάγοι βρίσκονται γενικά σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ το 2023 σημειώθηκαν ιστορικά χαμηλά. Οι επιστήμονες συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις, προκειμένου να διαπιστώσουν αν πρόκειται για μία έτσι βραχυχρόνια ή μία μακροχρόνια αλλαγή. Εμείς σας ελπίζουμε η επιστημονική γνώση, η προστασία του περιβάλλοντος και η συλλογική προσπάθεια να συμβάλλουν ώστε να διαφυλάξουμε τον πλανήτη μας. Πάμε να ακούσουμε Βρυδίκη.

0: Αυτός ήταν ο Σιντάρτα, ακόμη εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη, στις 10. Να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά.
1: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Crete's 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmaserv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Crete's 102,8 θα βρίσκεται εκεί με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
1: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up? This is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τετάρτη, σήμερα 14 Οκτωβρίου, είμαστε περίπου στη μέση του μήνα. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete 102,8. Ξεκινάμε παρέα μέχρι και τις 4. Εδώ θα ξεκινήσουμε παρέα με Losing My Religion από R.E.M. Μέχρι και τις 4, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, μαζί με το κέντρο αισθητικής Make Senses.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, μια παραλίγο ευτυχία στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πουλάλη στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Και πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, βροχερός ο καιρός για την Κρήτη μας σήμερα Τετάρτη. Η μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο θα φτάσει γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ. Στο Ρέθυμνο επίσης 18 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ. Και στον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι φθινοπορεινός. Όπως και να έχει, είναι φθινόπορο. Οπότε αυτά πρέπει να τα περιμένουμε. Ακούμε Ελένη Φουρέιρα για τη συνέχεια και Αλληλούια.

Ακούσαμε Teddy Swims και Lose Control στο Λαβραδιοκρήτης 102,8 και μετά τη χθεσινή επέτειο που είχα με το κορίτσι μου εδώ, την Αγγελίνα Τεσταματάκη και την παρέα που κάναμε εδώ πέρα στο υπέροχο Love Cafe μας στο Καψίς Αστόρια. Ελπίζω να μας ακούσατε, να περάσατε κι εσείς όσο ωραία περάσαμε και εμείς. Ένας χρόνος λοιπόν Λαβραδιοκρήτης για εμένα και την Αγγελίνα. Ένας υπέροχος χρόνος και εύχομαι να έρθουν κι άλλοι τέτοιοι. Πάμε τώρα να σας πω για το διαγωνισμό που μπορείτε και εσείς να έρθετε εδώ στο Love Cafe μας. Το μπραντς της παρέας έχει ξεκινήσει εδώ στο Καψίς Αστόρια και μια τετραμελής παρέα κερδίζει το μπραντς της. Αν θέλετε να είστε και εσείς από αυτούς, μπείτε στα social media του σταθμού Love Radio Crete, βρείτε το διαγωνισμό, δηλώστε συμμετοχή και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Ο νικητής ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους. Ακούμε Ελένα Παπαρίζου για τη συνέχεια και το Φιλί της Ζωής.

0: Παπά.
1: Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο τον πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και κάποιες λύσεις κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Σιφ Όμικρον Ε. Μίνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, προϊόντα καθαρισμού και απολύμασης κλιματιστικών, καθώς και εξειδικευμένα είδη για κάθε ανάγκη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Το Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάχης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στην πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο Λαχανόκηπο Delicatessen, Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299 και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
4: Have you met Kiko?
5: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
6: Το jewelry tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
0: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
8: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
0: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
8: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ενοχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Olivia Dean και Show Easy στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Υπάρχουν συνεργασίες που γίνονται τραγούδια και τραγούδια που γίνονται κομμάτι της ζωής μας. Και όταν μιλάμε για την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, μιλάμε για μια μουσική ιστορία που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα με τραγούδια που αγαπήσαμε όλοι, τραγουδήσαμε και συνδέσαμε και πολλές στιγμές δικές μας. Και ξέρετε κάτι, πέρα από οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει στη ζωή αυτών των ανθρώπων, εμείς κρατάμε την αγάπη που μας έχουν χαρίσει μέσα από τη μουσική τους. Γιατί η αγάπη, όταν έχει γράψει τη δική της ιστορία, δεν διαγράφεται έτσι απλά. Και η δική μας ευχή λοιπόν είναι να τους βλέπουμε πάντα με χαμόγελο, αγαπημένους και ενωμένους, με εκείνη τη μοναδική χημεία που μας έχει χαρίσει τόσα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Άννα Βύση λοιπόν και Νίκος Καρβέλας στο Εμείς. Γιατί τελικά αυτό που θέλουμε όλοι είναι λίγο περισσότερο εμείς και λίγο λιγότερο εγώ.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και στο Make Sense σε περιμένει το Body Sculp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης πλοίου πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και για να αποχαιρετήσεις την ανεπιθύμητη τριχοφία, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόλις 79 ευρώ ανά συνεδρία. Make Sense, Ελευθερίου Πενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 82 39 27.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Crete's 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
5: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
6: Την Annette Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Kleins. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Are you ready for this? Yeah! Η πόλη είναι έτοιμη. Εσύ? Νέο έτοιμο παράδοτο Citroën C3 City SUV. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Electric Hybrid Βενζίνη. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη, έτοιμο παράδοτο για εσένα. Από 16.900 ευρώ.
8: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

Coldplay και Feels Like I'm Falling in Love στο Love Radio Crete 102,8. Σαν σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2004 έφυγε από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος, μόλις τα 54 του χρόνια. Ροκάς, ηθοποιός και showman. Είναι ένας άνθρωπος που δύσκολα χωρούσε σε μία μόνο ιδιότητα. Ήταν τραγουδιστής, ηθοποιός, παρουσιαστής, ένας αυθεντικός ροκάς με χιούμορ, αθορμητισμό και μία χαρακτηριστική βραχνή φωνή. Από τον Γαρίφαλο με τους Πελώμα, Μποκιού, μέχρι τον Αξέχαστο Βλάση στους Απαράδεκτους, ο Μπονάτσος είχε έναν δικό του τρόπο να μπαίνει στην παρέα μας και να μας κάνει να γελάμε. Και ίσως αυτό να είναι και τελικά και το πιο όμορφο που αφήνει πίσω του ένας καλλιτέχνης, να περνούν τα χρόνια, αλλά να αρκεί μία ατάκα, ένα τραγούδι, μία σκηνή για να τον αισθανόμαστε και πάλι κοντά μας. Γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν χρειάζονται δεύτερη ευκαιρία για να μείνουν αξέχαστοι, την έχουν ήδη κερδίσει. Πάμε να ακούσουμε μουσική και πάμε σε Απόν και Καντάτα.

0: Εμένα. Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν η Δέσποινα Βανδύ γιατί φοβάσαι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά πριν τις 2. Πέρασε κιόλας μία ώρα που είμαστε παρέα μαζί με την εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Ε. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο μέχρι και τις 4.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
0: Είναι τα beauty tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
5: Ο καθαρισμός του προσώπου με προϊόντα στο σπίτι μπορεί για πολλά δέρματα να γίνεται μόνο το βράδυ. Το πρωί αρκεί άφθονο χλιαρό νερό και στη συνέχεια ένα σωστά επιλεγμένο αντιλιακό με επιπλέον δραστικά συστατικά που καλύπτουν τις ανάγκες του δέρματός σου. Εύκολη ρουτίνα, βοηθά στη λιπαρότητα και το πρόσωπό σου θα λάμπει. Με ευχαριστείς αργότερα.
0: Ήταν τα beauty tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
10: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Θοδωρή Φέρη και Κατάματα. Κατάματα, κοιτάμε και εμείς εδώ τον χρόνο που έχει περάσει. Εδώ στο Love Radio Κρήτης που έχουμε κλείσει εγώ και η Αγγελίνα πλέον ένα χρόνο και μία ημέρα. Έναν υπέροχο χρόνο που νομίζω θα σας το λέω για πολύ καιρό ακόμα. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.

Ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, Σώμα με Σώμα. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Σώμα με Σώμα, από όποιος αρχίζει να ροχαλίζει και το στρώμα χωρίζεται αυτόματα στα δύο, απομακρύνοντας έτσι τον έναν από τον άλλον, χωρίς να ξυπνήσει όμως κανένας από τους δύο. Το καλύτερο, το πρωί το κρεβάτι ενώνεται ξανά, ώστε το ζευγάρι να ξυπνά σαν να πέρασε ολόκληρη τη νύχτα μαζί. Πώς βέβαια ακριβώς θα απομονώνεται και ο ήχος, δεν έχω καταλάβει. Διότι το να απομακρυνθείς στο ίδιο δωμάτιο από τον άλλον, νομίζω ότι δεν σταματάει το ροχαλιτό. Θα δούμε. Αυτή η ιδέα είναι έξυπνη. Μιλάμε για έξυπνο κρεβάτι ούτως ή άλλως. Αλλά σίγουρα θα υπάρξει περαιτέρω έρευνα μέχρι να υλοποιηθεί. Προς το παρόν, εμείς πάμε σε μουσική μέχρι να γίνει αυτό. Ακούμε Bruno Mars και I Just Might.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου, έλα που φοβάμαι, στο Λαβρεντιοκρήτης 102,8 και πάμε να συναντήσουμε την Κίκο. Have you met Κίκο? Η Μαντόνα συναντά την Κίκο Μιλάνο και μαζί μας θυμίζουν κάτι πάρα πολύ απλό. Το make-up δεν έχει κανόνες. Η νούμερα ένα make-up μάρκα της Ιταλίας παρουσιάζει τη νέα παγκόσμια καμπάνια της με τη Μαντόνα σε μια συνεργασία που έχει όλο το attitude της Κίκο, τολμηρή, παιχνιδιάρικη και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Από έντονα χρώματα μέχρι προϊόντα υψηλής απόδοσης, η Κίκο Μιλάνο σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να πειραματιστείς και να εκφράσεις το δικό σου στυλ πάντα σε προσιτές τιμές. Ανακαλύψτε την Κίκο Μιλάνο στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Εμείς πάμε να ακούσουμε την απόλυτη αναβίση ξανά μανά.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και αν αυτή την περίοδο θέλετε να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε κάποια συσκευή, η Καραταράκης Ιωάννης και ο Σύφα ΩΜΕ έχει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Θα πάτε μήνα Μουτράκι 9 στις Πατέλες και θα βρείτε μεγάλη γκάμα για ανταλλακτικά και εξειδικευμένα προϊόντα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 22 86 27.
1: Τρέξε!
2: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι! Έχουμε την Καραταράκης ΩΜΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης ΩΜΕ.
1: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΜΕ.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7up 1,5 λίτρο 1-1 δώρο.
9: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη Φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις έσχεσαι

Ήταν η Peggy Zina, έρωτας μικρός, το ολοκένουργιο τραγούδι της Peggy Zina. Το ακούσατε εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σε στίχους Ελένης Γιανατσούλια και μουσική Γιώργου Σαμπάνη. Κυκλοφορεί από την Panic Platinum. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα θα σας πω για κάτι clubs στο Τόκιο, όπου μπορείς να πας να διαβάσεις το βιβλίο σου. Είναι λίγο διαφορετικό club αυτό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Οπότε εκεί πηγαίνεις, έχουν μια μοκέτα στο πάτωμα, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να καθίσουν ή ακόμα και να ξαπλώσουν στο πάτωμα παρέα με το βιβλίο τους. Το ραντεβού δίνεται κυρίως το πρωί, γύρω στις 10, όπου εκεί αρχίζει σιγά σιγά και ακούγεται μια χαλαρωτική μουσική που δημιουργεί την ανάλογη ατμόσφαιρα ώστε να μπορείς να διαβάσεις το βιβλίο σου. Υπάρχουν βέβαια και bartenders οι οποίοι σερβίρουν ποτά και αφεψίματα. Ο φωτισμός είναι χαμηλός, όπως συνηθίζεται στα clubs. Μετά τη μία το μεσημέρι αρχίζουν σταδιακά να ανεβάζουν την ένταση της μουσικής, δίνοντας έτσι στους καλεσμένους την επιλογή να συνεχίσουν το διάβασμα ή να ανέβουν στην πίστα και να χορέψουν. Αυτά είναι τα πάρτι ανάγνωσης, έτσι τα λένε, όπου γίνονται σε περιβάλλον clubbing, αλλά έχουν και τη γαλήνη μιας βιβλιοθήκης. Γαλήνη τώρα με μουσική δεν θα το έλεγα εγώ ακριβώς, αλλά είναι έτσι ένας διαφορετικός τρόπος να επιλέξεις, να διασκεδάσεις και να διαβάσεις και το βιβλίο σου, αν δεν θέλεις να το κάνεις μόνος σου στο σπίτι. Θα περιμένω, θα ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια από Σύριο.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πυλάλη στην παρέα σας. Και αν θες να νιώσεις πιο όμορφα, πιο περιποιημένη και έτοιμη για τη νέα σεζόν, το Make Sense σε περιμένει. Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια, μόνο 350 ευρώ. Για λευκή αποσυμφόρηση, μείωση της όψης πλοίου πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόλις 79 ευρώ ανά συνεδρία. Ελάτε στο Make Sense στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείστε το ραντεβού σας στο 28 10 82 39 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
5: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Δεν είναι θέμα θέλησης.
8: Δεν είναι επιλογή μου.
7: Έχω παχυσαρκία.
9: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
10: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
11: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
12: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη σπορά, η γεύση ξεκινά από τα

μας κτήματα με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μια ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά, όλη η Κρήτη στο τραπέζι.

Νίκος Απέργης και Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο στο Λαβρεντιο Κρήτης 102,8. Λοιπόν, ετοιμαστείτε γιατί έχουμε νέα που θα σας βάλουν απευθείας σε Halloween mood. Φέτος δεν θα μείνουμε απλά στα τραγούδια. Την 3η 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα ετοιμάζουμε κάτι πολύ ξεχωριστό στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Live link λοιπόν με τη Μαριάννα και τον Χάρη, δυνατή μουσική, γέλιο, σίγουρο είναι αυτό, και curving. Ναι, καλά ακούσατε, θα μεταμορφώσουμε κολοκύθες παρέα με 5 τυχερούς ακροατές. Θέλετε να είστε και εσείς ένας από αυτούς, μπείτε στα social media του σταθμού Love Radio Crete, βρείτε το σχετικό post και δηλώστε συμμετοχή και θα το πούμε στο Λαχανόκηπο Delicatessen στην Παπαναστασίου 124. Προς το παρόν θα ακούσουμε μουσική, Ελένη Φουρέιρα και Χρήστο Μάστορα, Μπορώ και εγώ.

0: Kim Wilde και UK στο Love Radio Crete 102,8. Είναι Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά πριν τις 3. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, είμαστε μαζί από τη μία και θα σας αφήσω γύρω στις 4 που θα έρθει ο Χάρης Γαρεφαλάκης. Προς το παρόν μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε ακόμα μία ώρα παρέα μαζί με την εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Ε.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Crete's 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
3: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
4: Τυπογραφείο Κανταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τιράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Κανταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
7: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και πάλι. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα εδώ μέχρι και τις 4 μαζί με το Make Senses.

Save Your Tears από The Weeknd στο Love Radio Crete 102,8. Και τώρα θα σας πω κάτι το οποίο εμένα πραγματικά λίγο πριν κλάψω ήμουν, γιατί είμαι και λίγο ευσυγκίνητη. Θα σας πω για μια νοσηλεύτρια η οποία κατέγραψε όσα άκουγε τόσα χρόνια από ανθρώπους λίγο πριν φύγουν από τη ζωή, από ηλικιωμένους ανθρώπους. Οι εμπειρίες αυτές έχουν γίνει βιβλίο το 2012 και έχει κυκλοφορήσει. Συνεχίζουν να λειτουργούν ως υπενθύμηση για το τι αξίζει πραγματικά στη ζωή. Τα 5 λοιπόν πιο συχνά πράγματα που μετανιώνουν οι άνθρωποι λίγο πριν φύγουν από αυτή τη ζωή είναι ότι θα ήθελαν να είχαν ζήσει όπως ήθελαν εκείνοι και όχι όπως περίμεναν οι άλλοι. Οπότε κάτω τα στερεότυπα, μου ακούγεται κάπως εμένα αυτό. Επίσης θα ήθελα να μην είχαν δουλέψει τόσο πολύ, να είχαν το θάρρος να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, να είχαν κρατήσει επαφή με τους φίλους τους και να είχαν επιτρέψει στον εαυτό τους να είναι πιο ευτυχισμένοι. Αυτό νομίζω δεν μπορείς βέβαια να το υπολογίσεις πάνω κάτω. Η ευτυχία δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο, είναι κάποιες στιγμές ευτυχίας που ζούμε οι περισσότεροι. Αυτά από τους ανθρώπους αυτούς έχουν καταγραφεί. Λίγο να τα σκεφτούμε και ίσως κάτι να μπορούμε να αλλάξουμε και εμείς, εάν θέλουμε βέβαια, έτσι. Γιώργος Αμπάνης για τη συνέχεια, τι θέλω εγώ με σένα. Όσο και να σ'

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Ακούσαμε Νίκο Οικονομόπουλο, μη φύγεις τώρα, στο Love Radio Crete 102,8. Δεν θα φύγω τώρα, έχουμε μέχρι και τις 4 εδώ να κάνουμε παρέα. Θέλω να σας πάω σε καθημερινή φροντίδα που μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. Γι' αυτό και στις 15 και 16 Οκτωβρίου τα ιατρικά είδη Hamed Χαλαμπαλάκης σας προσκαλούν στα πρώτα Hamed Care Days στα καταστήματα της Κνωσού. Δύο ημέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητα. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Hamed Care Days λοιπόν 15 και 16 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί στις 8.30 το βράδυ στο κατάστημα της Κνωσού 324. Hamed Χαλαμπαλάκης στην υπηρεσία της υγείας από το 1980. Ακούμε Hooverphonic και Mad About You.

0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο. Τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδό. Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Ακούτε Λαβ Ράδιο Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας μέχρι και τις 4. Και πάμε τώρα σε μια πολύ χρήσιμη πληροφορία για το σπίτι, αλλά και όχι μόνο. Στην Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον Μήνα, Ομουτράκη 9 στις Πατέλες, θα βρείτε ανταλλακτικά για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και στεγνοτήρια. Θα βρείτε επίσης καθαριστικά για τις συσκευές αυτές και απολυματικά κλιματιστικών και όχι μόνο. Για πληροφορίες καλέστε στο 28 10 22 86 27.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και κάπου εδώ θέλω να στείλω τα φιλιά μου στην Έλενα, στην Τίνα, στη Μαρία που μας ακούνε καθημερινά. Στον Ισίδωρο που είναι στο αυτοκίνητο και μας ακούει και έχει πολύ υπομονή όπως μας γράφει. Στην Μαρία επίσης που είναι στο γραφείο και στη Γιάννα. Και στο Στέλιο και τα κορίτσια του από το ιατρείο που μας ακούνε καθημερινά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Και θέλω να σας αφιερώσω το επόμενο τραγούδι από Simply Red και Stars.

0: Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και στο Make Sense σε περιμένει το Body Sculp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης πλοίου πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Και για να αποχαιρετήσεις την ανεπιθύμητη τριχοφία, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόλις 79 ευρώ ανά συνεδρία. Make Sense, Ελευθερίου Πενιζέλου 261 στο Γάζι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 82 39 27.
1: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου, το Love Radio Crete's 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας, παρέα με τη Pharmaserve Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Crete's 102,8 θα βρίσκεται εκεί με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserve Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη καλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
4: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.

Δήμος Αναστασιάδης, μείνε δίπλα μου στο Love Radio Crete 102,8 και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας, η Pharma Serve Lily διοργανώνει δράση ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Θα είμαστε και εμείς εκεί ζωντανά, στις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι με την Νίκη Μπελαδάκη. Η είσοδος είναι ελεύθερη και σας περιμένουμε όλους εκεί. Ακούμε Ντάτι για τη συνέχεια και Take Me There.

Ήταν ο Βαλάντης με το Ακροβατό στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, είμαστε μαζί από τη μία, η ώρα κοντεύει 4. Οπότε έρχεται ο Χάρης Γαρφαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο 5η 1 η ώρα εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Να περνάτε όμορφα και από εμένα φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Το Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στην πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο λαχανόκηπο Delicatessen. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
8: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μια ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά. Όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Hello, I'm Sam Smith.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up, this is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Και κάπως έτσι φτάσαμε στη Τετάρτη. Καλησπέρα σε όλους. Η Τετάρτη όταν έρθει το Σαββατοκύριακο είναι κοντά και ό,τι καιρό και αν κάνει εμείς θα είμαστε εδώ παρέα να τον περάσουμε μαζί. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ μέχρι και τις 7. Με ένα δυναμικό ξεκίνημα για αυτήν την Τεταρτίτσα. Όταν είχε γράψει αυτό το τραγούδι ο Michael Jackson, το Thriller δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα. Οπότε το κράτησε, σου λέει, για να μπει σε ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών. Το τραγούδι λέγεται Wanna Be Starting Something και παίζει τώρα εδώ για σας στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ελάτε στην παρέα!

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός, τα έχει βρει με τον εαυτό του και καλά έχει κάνει. Η αλήθεια είναι ότι μετά το ατύχημα του αυτός ο άνθρωπος, επειδή τον είχαμε δει σε συνέντευξη και πριν το ατύχημα και μετά το ατύχημα, ήταν ένας διαφορετικός Ηλίας Βρετός. Τι θέλω να καταλήξω τώρα με αυτό, με αφορμή το τραγούδι που ακούσαμε, ότι ένας άνθρωπος μετά από ένα ισχυρό σοκ μπορεί να αλλάξει διαφορετικά, να δει τη ζωή πολύ αλλιώς και να αρχίσει να κινείται πολύ πολύ με ένα καλύτερο τρόπο προς εκείνον. Έτσι έκανε και ο Ηλίας Βρετός και εννοείται τον χαιρόμαστε πάρα πολύ. Όπου άλλο ήθελα να πω, άλλο είπα, αλλά δεν πειράζει, αυτές είναι οι εκπομπές. Πάμε για να πιούμε το καφεδάκι μας και σήμερα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Είναι ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι του Δευτέρα.
0: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτή είναι η Λωρίν με το τατού εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Συνεχίζω σήμερα το θέμα το οποίο ξεκινήσαμε χθες μαζί εδώ, με γκίνες τα οποία έσπασαν το 2026 και έτσι μας έχουν εντυπωσιάσει. Κάπου στο καλοκαίρι του έτους στο Λονδίνο υπήρξε ο Ρότζερ Ντέιβις. Πέτυχε ένα ρεκόρ για την ταχύτερη διαδρομή 100 μέτρων με μονόκυκλο και δεμένα μάτια. Είναι από εκείνα τα κατορθώματα έτσι που κάνουν τον άνθρωπο να αναρωτιέται αν μπορεί κάποιος να κρατήσει ισορροπία όταν δεν βλέπει που πηγαίνει. Φανταστείτε τον με δεμένα μάτια πάνω στο μονόκυκλο και να κάνει και 100 μέτρα. Και ήταν και ο ταχύτερος. Και πήρε και τον Guinness του και καλά το έκανε.

από την Πλατεία Ελευθερίας για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και σκέφτομαι τώρα ότι υπάρχουν έτσι κατοικίδια που λατρεύουν τα παιχνίδια, άλλα που λατρεύουν το φαγητό και κάποια που τα θέλουν όλα. Στα Πέτσα Μόλις θα βρούμε μια τεράστια γκάμα προϊόντων για να καλύψουμε κάθε ανάγκη από τροφές και αξεσουάρ μέχρι προϊόντα φροντίδας και περιποίησης. 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και για αγορές από το σπίτι, petsamolis.gr.
1: Ένα κλειδί, ένα αυτοκίνητο, κάπου στο Ηράκλειο. Το βρίσκεις, το ανοίγεις και... Μείνετε συντονισμένοι στο Lav Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται νέος μεγάλος διαγωνισμός από την Citroën Emmanuel Veneris.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό για γιαούρτι κολλιός 3 τεμαχίων 170 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life. Μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon χρησιμοποιώντας την Extra Card.
4: Μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
6: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutrismoto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Mr. Know It All εδώ στο Love Radio Crete 102,8 από Teddy Swims. Και επειδή έρχεται και το Halloween εδώ στα τέλη του μήνα, ερχόμαστε για να κάνουμε ένα υπέροχο live. Ένα live το οποίο θα αφήσει τη δική του την εποχή. Είναι Halloween live εννοείται και θα είναι στον λαχανόκηπο Delicatessen. Γιατί ερχόμαστε για να γιορτάσουμε δυνατά με κολοκύθες. Και πού θα πηγαίναμε? Εκεί που πουλάνε κολοκύθες. Στον υπέροχο λαχανόκηπο Delicatessen. Πέντε τυχεροί από όλους εσάς θα ζήσουν μαζί μας αυτή τη μοναδική εμπειρία. Θα φτιάξουν το πιο τρελό Halloween creation το δικό τους. Και χρειάζεται για να είστε εσείς αυτός ή αυτή. Θα μπείτε στα social media του σταθμού, θα βρείτε το post, θα δηλώσετε συμμετοχή για να είστε μαζί μας την 3η 27 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα με εμένα και επιτέλους ξανά πίσω τη Μαριάννα Πατρονικόλα. Πείτε τώρα, ένα υπέροχο live και ένα υπέροχο comeback. Στο επόμενο μικρόφωνο θα μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη κολοκύθα στον κόσμο. Την έχω βρει εδώ, έχει πάρει εννοείται Guinness και εκείνη. Και θα το πούμε σε λιγάκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

0: Είναι τα Beauty Tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
1: Αν σου πουν για λέιζερ αποτρίχωση full body σε 45 λεπτά, πρόσεξέ το. Στην αποτρίχωση, η λεπτομέρεια, η σωστή κάλυψη της περιοχής και οι κατάλληλες ρυθμίσεις κάνουν τη διαφορά. Μην επιλέγεις μόνο με βάση την ταχύτητα. Η βιασύνη μπορεί να κοστίσει το αποτέλεσμα.
0: Ήταν τα Beauty Tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
4: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

Lady Gaga και Bradley Cooper και Shallow. Αν δεν έχετε δει την ταινία, οπωσδήποτε να τη βάλετε στο πρόγραμμα. Λοιπόν, η μεγαλύτερη κολοκύθα στον κόσμο είναι η Μπανγκύρα, η οποία ζυγίζει γύρω στα 1300 κιλά, κάτι λίγο λιγότερο, 1295,8 για την ακρίβεια. Ο καλλιεργητής της είναι ο 65χρονος Βρετανός ο Ian Patton από την Αγγλία, από το Hampshire για την ακρίβεια. Και το ρεκόρ το πήρε τον Οκτώβρη, τώρα λίγες μέρες πριν, στις 3 του μήνα. Η περίμετρος ξεπερνάει τα 6 μέτρα. Το προηγούμενο ρεκόρ το κατήχε πάλι ο ίδιος μαζί με τον αδερφό του πέρυσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η μεγαλύτερη κολοκύθα στον κόσμο μπορεί να είναι εκεί. Η πιο δημιουργική θα είναι εδώ, στις 27 του μήνα, στο υπέροχο μας το live με το λαχανόκηπο την Delicatessen που είπαμε προηγουμένως. Θοδωρής Φέρης για τη συνέχεια και είπες εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και έμαθες ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
7: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα, οπότε με βολεύει πολύ.
6: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
7: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
8: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
9: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
10: Ξεκινάμε από τα χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί,
9: κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπούλας παρέα, Τετάρτη, σήμερα 14 του Οκτώβρη. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 7. Εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει.

Με τον Χρήστο Μάστορα και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα. Στο υπέροχο χόρεψε, ανεβαστικό και ωραίο, όπως του πρέπει. Τετάρτη απόγευμα με ένα καφεδάκι στο χέρι, είτε ζεστό είτε κρύο, αλλά και με οποιοδήποτε ρόφημα εσείς θέλετε, πάμε μαζί για τις επόμενες δύο ωρίτσες. Καλησπέρα και σε αυτούς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Αυτή είναι η Ρο και θέλω να με κρατάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, δείχνει την αγάπη δύο ανθρώπων, δείχνει τη φροντίδα και πόσο σημαντική είναι για εμάς. Οπότε λέει θέλω να με κρατάς. Η φροντίδα όμως δεν έρχεται μόνο από τους άλλους, έρχεται και από εμάς προς εμάς. Και επειδή αυτή όταν είναι καθημερινή μπορεί να γίνει απλή με τις σωστές επιλογές, έρχεται το κατάστημα με τα ιατρικά είδη Χαμέντ Χαλαμπαλάκη στις 15 και στις 16 του μήνα, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, και μας προσκαλεί στα πρώτα Χαμέντ Care Days. Είναι στο κατάστημα της Λεωφόρου Κνώσου. Και είναι δύο ημέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητά μας και περιποίηση. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές στιγμές σε επιλεγμένα προϊόντα από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 8.30 το βράδυ. Είναι στη Λεωφόρο Κνωσού στο νούμερο 324. Χαμέτ και Αρντέις με πάρα πολλές δεκαετίες στην πλάτη τους, οι άνθρωποι ξέρουν πολύ πολύ καλά. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

Τον τρέμος και μη φύγεις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μαραθώνιο του Σίδνεϊ θα πάμε τώρα. Σήμερα μιλάμε για Guinness που έχουν σπάσει το 2026. Κάτι που μας κάνει εντύπωση, κάτι που θέλουμε λίγο να συζητήσουμε. Θα πάμε στην Αυστραλία εκεί, γιατί ο Κέντο Χόρι ολοκλήρωσε το μαραθώνιο το καλοκαίρι εδώ σε 3 ώρες 28 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα. Όμως έχουμε πει ότι ένας άλλος έσπασε το χρόνο του, αλλά αυτός έθελε να κάνει κάτι έτσι πιο μαγικό. Φορούσε μια στολή που έμοιαζε με κουτάκι μπύρας, οπότε πήρε την μπύρα του ή αλλιώς ντύθηκε μπύρα, έτρεξε μαραθώνιο 42 χιλιόμετρα μέσα στη στολή. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν είναι απλό το πράγμα που έκανε και πέτυχε το ρεκόρ του ταχύτερου μαραθωνίου με στολή κουτιού μπύρας στην ανδρική την κατηγορία. Καλά το έκανε και το πήρε το Guinness. Πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο και για παράδειγμα.

0: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε παρέα έως και τις 7. Και εδώ και 16 χρόνια κάποιοι έχουν βρει μια συνταγή για να επιστρέφουν συνεχώς οι άνθρωποι ξανά και ξανά. Και φυσικά μιλάμε για το Casa Donato που συνδυάζει και ολόφρεσκα υλικά και διαλεκτά με γεύσεις που έχουν αγαπηθεί και εξυπηρέτηση που κάνει πάντα τη διαφορά. Αν θέλετε τώρα κι εσείς μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ από το Casa Donato, στέλνετε μήνυμα στο 69 56 64 10 28 στο Viber του σταθμού, γράφετε όνομα και τηλέφωνο και έρχεται μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ. Μόνο για εσάς.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greece 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
1: Νούμερο 3.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
4: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
1: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
7: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
7: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Have you met Kiko?
9: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Δεν είναι θέμα θέλησης.
11: Δεν είναι επιλογή μου.
10: Έχω παχυσαρκία.
12: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Nature Valley, Αλατίνη, Life, Hell και Ξύξο είναι hot. Και για να μην καείς, μπάρες Nature Valley, σοκολάτα ή μέλι 5 τεμαχίων, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Soft Kings Αλατίνη, 160 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 62 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός, 3 τεμαχίων, 170 γραμμάρια, 2 ευρώ και 12 λεπτά. Φυσικός χυμός ψυγείου Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 2 ευρώ και 23 λεπτά. Ελληνικό μαριναρισμένο κοντοσούβλι κοτόπουλο, 7 ευρώ και 90 λεπτά το κιλό. Και ακόμα, αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετς Χαλκιαδάκης, με αγορές προϊόντων Hell και Ξύξο, συμμετέχετε σε κλήρωση για ένα Fiat Grande Panda Icon, χρησιμοποιώντας την Extra Card.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Χοιρινές μπουκές. Μόνο 5,95.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
18: Τα ωραιότερα ελληνικά
19: και ξένα τραγούδια.
20: Live shows κάθε μέρα.
21: Όλη μέρα.
22: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
23: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Άννα Βύση και Αιγαίο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αχ, Ανούλα, Ανούλα, όλη τη βδομάδα μαζί σου. Ασχολούμαστε όλοι και όλες. Ακόμα και όταν δεν το λέμε, εννοείται. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει, σήμερα μιλάμε για διάφορα ρεκόρ Guinness τα οποία έτσι έγιναν το 2026 και μας έχουν κάνει εντύπωση. Όπως ένας τυρανόσαυρος Rex, ο σκελετός του οποίου με το παρατσούκλι γκάς πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο που μας πέρασε για 50 εκατομμύρια δολάρια μαζί με την προμήθεια του αγοραστή. Έγινε ο ακριβότερος δεινόσαυρος που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ, εννοείται. 50 εκατομμύρια. Ο άλλος το δεινόσαυρο τι τον πήρε να το κάνει, πείτε μου εσείς τώρα. Γιώργος Σαμπάνης για τη συνέχεια, ό,τι και να είμαι, έρχεται εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 μαζί με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Θα πάμε έως και τις 7. Και σκέφτομαι τώρα ότι μία βόλτα σε ένα pet shop είναι λίγο σαν shopping therapy. Αλλά το κατοικίδιο μας χαίρεται όταν γυρίζουμε σπίτι πολύ πολύ περισσότερο από εμάς. Με μια έτσι σακούλα από τα Pet Samolis. Έχουμε τα πάντα εκεί. Και για όσους έτσι προτιμούν αγορές από το σπίτι τους άνετα και ωραία, υπάρχει φυσικά και το petsamolis.gr. Έχουν τα πάντα για όλα τα ζωάκια και θα τα βρείτε σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
1: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή του Love Radio Crete's 102,8 το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Θες να γίνει δικό σου?
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Για 10 μέρες, το νέο Citroën C3 Plus κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα διαφορετική ώρα. Το Love Radio Crete's 102 μέρα διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα διαφορετική ώρα. Το Love Radio Crete's 102,8 ξέρει που βρίσκεται και θα σου το αποκαλύπτει καθημερινά.

0: Νατάσα Αποφίλιου και Μανώλης Φάμελος και όλα είναι μπροστά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αυτό το κορίτσι δημοσίευσε φωτογραφίες το Σαββατοκύριακο από το ταξίδι της στο Παρίσι. Πήγε κυρία της Σελίν Ντιόν. Ένα όνειρό της, όπως είπε, έγινε πραγματικότητα. Εντάξει, λογικό θα μου πει κάποιος. Είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη, πολύ ερωτευμένη και πολύ ερωτεύσιμη. Αν τώρα είστε κι εσείς έτσι πολύ ερωτευμένοι και θέλετε να επισφραγίσετε τον έρωτά σας με ένα γάμο ή γενικότερα αν προγραμματίζετε κάποια εκδήλωση, πάμε να μιλήσουμε για έναν υπέροχο χώρο. Είναι το κτήμα Αθηνά East Garden Hall. Είναι στις Μαλάδες. Ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική του, ξεχωρίζει για τη ρομαντική ατμοσφαιρά του, την άψογη οργάνωση οποιασδήποτε εκδήλωσης. Και πραγματικά πιστέψτε με, όταν είστε σε φάση να παντρευτείτε ή να κάνετε μια βάφτιση, θέλετε κάποιος να τα επιμεληθεί όλα για εσάς χωρίς να ασχοληθείτε εσείς καθόλου. Στο 6948-37-1397 θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και η εκδήλωσή σας όνειρο θα είναι ξανά, όπως τραγουδάει τώρα ο Θοδωρής Φέρης. Πάμε για μουσική.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
8: Τυπογραφείο Καταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τυράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Καταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Καταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810 289 594 και 344
9: 233. Are you ready for this? Η πόλη είναι έτοιμη. Εσύ? Νέο ετοιμοπαράδοτο Citroën C3 City SUV. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Electric Hybrid Βενζίνη. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη, ετοιμοπαράδοτο για εσένα. Από 16.900 ευρώ.
10: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
11: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας παρέα με τη Pharmacerv Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmacerv Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
2: Καλησπέρα σε όλους. Τεταρτίτσα σήμερα. Τρίτη ώρα εκπομπής εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σήμερα μιλάμε για διάφορα γίνες τα οποία έχουν σπάσει αυτό το έτος και εδώ τα σχολιάζουμε. Πάμε για μουσική. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι στο μικρόφωνο του σταθμού. Είτε από τους 102,8 είτε από το love1028.gr μαζί κάνουμε παρέα και σήμερα απόγευμα Τετάρτης όπως κάνουμε καθημερινά από τις 4 έως και τις 7. Για τη συνέχεια ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τραγουδά μόνος μου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Μάνα είναι είτε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και μπραντς της παρέας. Είναι Τετάρτη σήμερα, το Σάββατο δεν αργεί όπως έχουμε πει και το Σάββατο μια τετραμελής παρέα μπορεί να απολαύσει το δικό της το μπραντς εδώ στο Love Cafe. Γιατί αυτός ο διαγωνισμός μας έχει πάρει το μυαλό και μας δίνει γεύσεις ωραίες κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο λοιπόν 4 άτομα κερδίζουν το δικό τους το μπραντς. Αν έστω ένας από εσάς ή όλοι από εσάς, μπείτε στα social media του σταθμού, βρείτε το διαγωνισμό και δηλώστε συμμετοχή. Καταλαβαίνετε ότι αν μπείτε όλοι, αυξάνετε τις πιθανότητες να είστε εσείς η τυχερή παρέα. Απόν και καντάδα για τη συνέχεια και πάμε για μουσική εδώ στο Love Radio Crete 102,8.

0: εμένα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μα δεν τελειώσαμε.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή είναι η ζωή. Μας το τραγουδάει τώρα ο Πάνος Μουζουράκης. Και πάμε τώρα για ένα ακόμα ρεκόρ Guinness, το οποίο έσπασε εννοείται το 2026, πάλι σε μαραθώνιο θα σας πάω, αλλά στο Βερολίνο αυτή τη φορά. Ο Τζοχέν Γκλάσμπερνερ τερμάτισε σε 3 ώρες 41 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα, φορώντας έτσι μία στολή ενός γαλακτοκομικού προϊόντος. Κατέκτησε το ρεκόρ του ταχύτερου μαραθωνίου με τέτοια στολή σε ανδρική κατηγορία, γιατί το να τρέξει 42 χιλιόμετρα δεν είναι εύκολο. Φανταστείτε να φοράτε και στολή, ένα κινούμενο ψυγείο δηλαδή ήταν ο τύπος, ήταν γαλακτοκομικό προϊόν, πήρε το ρεκόρ Guinness. Και ακόμα ένα τέτοιο ρεκόρ έρχεται σε λίγο εδώ στο Love Radio Crete's 102,8. Αλλά ωστόσο πάμε για J-Lo. 26 χρονών τραγούδισαν να βγει και χθες. Love Don't Cost a Thing, εδώ στο Love Radio Crete's 102,8.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
2: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη, ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
3: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Φορές μικρές από Γιώργο Μαζονάκη, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας σήμερα Τετάρτη. Μιλάμε για διάφορα Guinness τα οποία έτσι μας έχουν κάνει εντύπωση. Και έτσι το επόμενο Guinness έρχεται από το Wembley με τον Harry Styles που έδωσε 12 συναυλίες σε μία περιοδία, κατακτώντας το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη σειρά συναυλιών από μουσικό στο συγκεκριμένο στάδιο στο πλαίσιο μίας συνεχόμενης εμφάνισης. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχαν πέρυσι οι Coldplay. Οι αρχικά 6 προγραμματισμένες ημερομηνίες διπλασιάστηκαν γιατί ο Harry Styles είχε τεράστια ζήτηση. Οπότε το καλοκαίρι γι' αυτό έσπασε και ένα ρεκόρ. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσαμε να μην τον ακούσουμε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 αμέσως τώρα. Harry Styles και As It Was. Φανταστείτε τώρα αυτό με χιλιάδες κόσμο εκεί στο Wembley να το ακούτε.

0: Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάκης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στην πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Love Radio Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και Πέτσα Μόλις. Εκεί θα βρούμε από μία σακούλα τροφής μέχρι και καινούριο κρεβατάκι για κάθε σκυλάκι, για κάθε γατάκι. Από ένα παιχνίδι μέχρι και τα απαραίτητα που έχουμε για τις καθημερινές μας βόλτες. Θα βρούμε όλα όσα χρειάζονται τα φιλαράκια μας. Και δεν μιλάμε μόνο για σκυλάκια και γατάκια, υπάρχουν επιλογές για μικρά ζωάκια, για πτηνά, για ψάρια, για χελώνες, για αρπετά και πολλά.

Πίσω στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Γιώργος Σαμπάνης, κανείς δεν ξέρει. Και μην ξεχνάτε, το Σάββατο έχουμε κάτι πολύ ωραίο να κάνουμε όλοι και όλες. 17 του μήνα και από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα ερχόμαστε Πλατεία Ελευθερίας με την εταιρεία Pharmaserve Lily. Η Νίκη Μπελαδάκη θα είναι στον αέρα του σταθμού 11 με 2 και θα μιλήσουμε για διάφορα πράγματα τα οποία αφορούν την παχυσαρκία, αυτή τη χρόνια νόσο που ταλαιπωρεί πολλούς και πολλές. Μακάρι να έρθει μια μέρα που να μην χρειάζεται να μιλάμε για νόσο, να μην χρειάζεται να μιλάμε για παχυσάρκεια και να είμαστε όλοι ακριβώς όπως βολεύει τον καθένα.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Γιώργος Δημητριάδης και σαν να μην πέρασε μια μέρα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να ευχηθώ υπέροχο βραδάκι Τετάρτης, να είστε ασφαλείς όπου και να είστε. Η Νίκη Μπελαδάκη έρχεται για να σας κάνει παρέα τις επόμενες 3 ώρες και αύριο Πέμπτη ξανά μαζί εδώ in Love. Φιλιά πολλά, για χαρά!

0: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή του Love Radio Κρήτης 102,8 το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Θες να γίνει δικό σου?
1: Δεν είναι θέμα θέλησης.
2: Δεν είναι επιλογή μου.
1: Έχω παχυσαρκία.
3: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis. Τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Για 10 μέρες το νέο Citroën C3 Plus κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα διαφορετική ώρα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 ξέρει που βρίσκεται και θα σου το αποκαλύπτει καθημερινά μέσα από τις εκπομπές του. Βρες το αυτοκίνητο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η μεγάλη κλήρωση. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris. 10 μέρες για να βρεις το νέο Citroën C3. Δικό σου για ένα χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα και σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 όπως κάθε μέρα. Άλλωστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Πελαδάκη στην παρέα σας και πάμε να ξεκινήσουμε με Team Euro και As Long As There Is You.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: υγειά σου.
1: Με γεια σου, γιατί αν δεν έχεις την υγειά σου δεν έχεις τίποτα. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 έχουμε και την καλύτερη παρέα, η αλήθεια είναι. Νίκη Βελαδάκη μέχρι τις 10 εδώ. Και να πω χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν και μου διαφεύγουν. Να ξεκινήσω με τα φεμινιστικά μου, γιατί αν δεν μιλάμε για σπουδαίες γυναίκες χανόμαστε, ειδικά εγώ, γυναίκα άλλωστε. Λοιπόν, σαν σήμερα πίσω στο 1995 φεύγει από τη ζωή μια σπουδαία γυναίκα, η Ελένη Βλάχου, Ελληνίδα δημοσιογράφος και εκδότρια, παρακαλώ, της εφημερίδας Καθημερινή. Και εντάξει, είναι από αυτά που μου αρέσει να τα συζητάω. Να σας πω ότι έχουμε διαγωνισμό, να σας πω ότι έχουμε προτάσεις, ότι έχουμε ωραίες εκδηλώσεις που έρχονται, ότι έχουμε να συζητήσουμε τα του καιρού και πολλά ακόμα. Μένετε εδώ συντονισμένοι για να τα πούμε και να τα ακούσουμε όλα.

Weekend και Dancing in the Flames εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Αναστενάζω λιγάκι παραπάνω σήμερα. Δεν ξέρω γιατί με όλα αυτά πάλι που ζω από το πρωί. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να πέρασε καλά το βράδυ σας και η πρωινή έτσι, διαδικασία της δουλειάς σας και όλα αυτά τέλος πάντων που έχετε ζήσει. Έχω λάβει κάποια μηνύματα πάλι. Τέλος πάντων, στα του καιρού είναι αυτά που ξέραμε που περιμέναμε. Αλλά εντάξει, και στο Ηράκλειο και στην υπόλοιπη Κρήτη ζούμε αυτό το κλασικό φθινοπορεινό survivor και όχι μόνο φθινοπορεινό και αργότερα θα δούμε και το χειμερινό. Εκεί που λέμε τι ωραία μέρα, ας πούμε, εντάξει, που έχει έτσι μουντάδα που είναι, να πάμε ένα καφέ. Όσοι δεν δουλεύουμε ή τέλος πάντων να πάρουμε τον καφέ το πρωί μας έτσι να περπατήσουμε, συνειδητοποιείς ότι λίγο μετά χρειάζεσαι αντιανεμικό, ομπρέλα, σωσίβια λέμβου. Όλα μαζί. Τέλος πάντων, η πρόγνωση για απόψε είναι απλή. Αν βγείτε έξω και βρέχει, πάρτε ομπρέλα, σκεφτείτε θετικά και αισιόδοξα. Αν φυσάει, κρατήστε την ομπρέλα με δύο χέρια. Και αν έχει 23 βαθμούς, αύριο πάλι 25, απλά μην το συζητάτε πολύ. Απολαύστε το πριν το μετανιώσει ο καιρός μας. Γιατί εμείς παρόλα αυτά παραμένουμε τυχεροί, θα πω. Πάμε σε Δέσποινα Βανδύ τώρα και τα ήσυχα βράδια.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

Αυτή ήταν η Taylor Swift, Fairy for Philly, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Θα σχολιάσω κάτι, επειδή μιλάω με φίλες ακροάτρες. Συχνά, παλαιότερα, έπεφτα σε μελαγχολία όταν ήξερα ότι ο καιρός θα χαλάσει, τέλος πάντων δεν το περίμενα τόσο άσχημα, και ξυπνούσα και έτσι ένιωθα πολύ πολύ στα down μου, γιατί είχα πράγματα προγραμματίσει, δεν ήθελα να βάλω άλλο πατελόνι ή άλλο παπούτσι, ήθελα να πάω άνετη, τέλος πάντων όλα αυτά τα μικρά, τα ανόητα. Μεγαλώνοντας, απλοποιείς τα του καιρού, σκέφτεσαι βέβαια σοβαρά όταν υπάρχει κάποιο επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο, που πας και με την οικογένειά σου και εσύ και οι δικοί σου άνθρωποι, τέλος πάντων. Αλλά πλέον έχω συνειδητοποιήσει γενικά για τον καιρό σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα αλλά και στην Κρήτη, ότι οι προβλέψεις διαρκούν λιγότερο από ένα σφινάκι, ας πούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δεν βρέχει θα φυσάει, αν δεν φυσάει θα έχει υγρασία, αν δεν έχει τίποτα από αυτά θα έχει έρθει καμιά αφρικανική σκόνη. Έτσι να μας θυμίσει ότι η Λιβύη είναι πιο κοντά από την Αθήνα, ας πούμε. Οπότε βγείτε έξω, κοιτάξτε τον ουρανό, πάρτε την ευθύνη σας. Εμείς εδώ δεν ρισκάρουμε προβλέψεις έτσι κι αλλιώς. Εμείς εδώ σαρκασμό χρησιμοποιούμε, τα σχολιάζουμε όλα και προσπαθούμε να παραμένουμε θετικοί. Πάμε σε Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα και αχάριστη καρδιά.

0: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ σταθερά στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Και πάμε σε layering. Πολλά κολλέ, ένα αποτέλεσμα. Αν αγαπάτε τα κολλέ και θέλετε να τα φοράτε μαζί, το layering έχει το δικό του μικρό μυστικό. Η μαυρομάτη Σόρα προτείνει να συνδυάζετε διαφορετικά μήκη. Ξεκινήστε με μια κοντή λεπτή αλυσίδα, συνεχίστε με ένα μεσαίο κολλέ και προσθέστε ένα πιο μακρύ μενταγιόν. Έτσι, κάθε κόσμημα αποκτά το δικό του χώρο και το αποτέλεσμα δείχνει φυσικό και όχι φορτωμένο. Για ακόμη πιο refined εμφάνιση, κρατήστε ένα κοινό στοιχείο όπως το ίδιο μέταλλο ή μια κοινή χρωματική παλέτα. Μαυρομάτη Σόρα, η Δυστρία, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο orabymavromatis.com.
1: Είναι τα beauty tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
2: Η σωστή αισθητική φροντίδα ξεκινάει με Green Peel, μία μέθοδος που προετοιμάζει το δέρμα, ενισχύει τη δράση της καθημερινής περιποίησης και στην κλασική της εφαρμογή οδηγεί σε έντονη ανανέωση μέσα σε μόλις 5 μέρες. Μια φιλοσοφία περιποίησης με ιστορία 6 δεκαετιών.
1: Ήταν τα beauty tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
3: Το jewelry tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Ρε Σοφία, πότε πρόλαβες και αίματος ενοχοπλαστική? Εσύ δουλεύεις όλη μέρα.
6: Κι όμως, στην Ozel Beauty Pro έχει πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οπότε, με βολεύει πολύ.
5: Εγώ έχω πάλι δύο παιδιά και καταλαβαίνεις.
6: Μια χαρά τότε. Ξεκινάς με ονειχοπλαστική και μετά μπορείς να εκπαιδευτείς και σε άλλες υπηρεσίες ομορφιάς, όπως extension βλεφαρίδων, lash lift και brow lift. Ozel Beauty Pro. Εκπαίδευση που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Παρασκευοπούλου 97. Μάθε περισσότερα στο ozelbeautypro.gr.
7: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
8: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
9: Ξεκινάμε από τα Χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο.

0: Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να διγνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
3: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
0: Την Annette Kleins, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Kleins φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Kleins. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Αποτιέ.

Αυτό ήταν ο Λουίς Καπάλντι με το Someone You Loved. Σας έχω πει πόσο πολύ το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8 κάνουμε παρέα μέχρι και τις 10. Και θα σας κάνω την κλασική μου ερώτηση. Το τελευταίο διάστημα ρωτάω: Have you met Kiko? Η Kiko Milano είναι το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας και συναντά τη Madonna, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, το μόνο σίγουρο. Η Kiko σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προσιτές τιμές, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανακαλύψτε λοιπόν και εσείς τον κόσμο της Kiko Milano στα καταστήματα αλλά και στο kikocosmetics.gr. Πιστέψτε με, το έχω ανακαλύψει πολλά χρόνια. Τώρα μιλάμε για 15 και είμαι τόσο ευχαριστημένη όσο θα είστε και εσείς εάν δεν την ξέρετε ακόμα. Πάμε σε Peggy Gina τώρα και Έρωτος Μικρός.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

τελευταίος χώρος και ελπίζουμε να μην είναι ο τελευταίος. Δεν θα σχολιάσω όσο και αν μου έχετε σχολιάσει εσείς το συγκεκριμένο θέμα, Άννα Βύση και Νίκου Αρβέλα. Για εμένα είναι τελείως ανούσιο να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία με μια καλλιτέχνητα την οποία την έχω πολύ ψηλά. Λοιπόν, Love Radio Κρήτης 102,8, είναι η Μπελαδάκη εδώ και θα πάω για λίγο έτσι πολύ σύντομα στο Λευκό Οίκο, ο οποίος ζήτησε από την Kimberly Guilfoyle να παραιτηθεί. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του Donald Trump ότι... Εντάξει, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν είναι ευχαριστημένος από την Αμερικανίδα πρέσβυρα. Έχουν συμβεί πολλά. Έχουμε ζητήσει, είπε, από την Kimberly να παραιτηθεί. Έχει υπάρξει δυνατό μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε τα καλύτερα. Εντάξει, ήταν το επακόλουθο. Να πω ότι τη λυπάμαι, δεν μπορώ να το πω. Να πω ότι για ακόμη μια φορά είναι σαν να ζούμε σε ταινία με όλο αυτό το κομμάτι της Αμερικής. Είναι. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι, ταινία δεν θα ζήσουμε, αλλά θα περάσουμε πολύ όμορφα μέχρι και τις 10.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνίσμα σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 3.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το παίζει Ανατολή.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
9: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
8: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
9: Mini Maggio, Mami Cool.
10: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
11: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
12: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, με ασφάλεια και προσοχή. Εμείς είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Πάμε τώρα σε Νίκο Οικονομόπουλο και έκτοτο άγγελο.

Αυτό ήταν ο Πάνος Μουζουράκης και έτσι ακριβώς είναι, φίλοι και φίλες. Όταν έχω εσάς, περνάω πολύ όμορφα. Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και έρχεται από τον ΟΕΟΦ προειδοποίηση για 22 σκευάσματα αδυνατίσματος. Το λέω γιατί υπάρχουν πάρα πολλές στιγμές στη ζωή μου που θυμάμαι από φίλες, από γνωστές, να υπάρχει αναλυτική έτσι, αναφορά και συζήτηση. Ποιο προτείνει μία στην άλλη, τι να πάρει, τι να πιει η κάθε μία για να δυνατήσει. Και δεν είναι αφορά πλέον μόνο τις γυναίκες, αφορά και τους άντρες. Εγώ θα πω ότι υπάρχει ένα σχετικό άρθρο πολύ σημαντικό. Εντοπίστηκαν μη δηλωμένες φαρμακευτικές ουσίες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του κάθε ενός από εμάς. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου, τα φοβόμουν πάντα αυτά τα πράγματα και γιατί να τα χρησιμοποιεί κανείς, εάν μπορεί να ρυθμίσει με κάποιο τρόπο την καθημερινότητά του, τη διατροφή του, τον τρόπο ζωής του, το περπάτημά του, το τρέξιμό του, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, το κολύμπι του. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, άπειρα πράγματα εκεί έξω που μπορούμε πολύ απλά να ακολουθήσουμε ακόμα και με μηδέν χρήματα. Τέλος πάντων, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ο ΕΟΦ, έχει βγάλει έτσι ένα άρθρο για τις φαρμακευτικές ουσίες που δεν αναγράφονται στη συσκευασία των προϊόντων αυτών. Είναι πάρα πολύ γνωστά αδυνατιστικά, τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς να το πω. Γι' αυτό θα πρότεινα να μπείτε να τα τσεκάρετε. Πολύ γνωστά προϊόντα, όπως για παράδειγμα, θα το πω τώρα και δεν πειράζει, Bikini Silhouette Perfect, το οποίο αν το δείτε φατσικά, λανσάρετε πρώτο-πρώτο σε όλα αυτά τα μαγαζιά που ξέρουμε πολύ καλά εκεί έξω τι προτείνουν. Και δεν εννοώ μαγαζιά της κακιάς ώρας, εννοώ σοβαρά μαγαζιά. Που προφανώς ούτε αυτά τα γνωρίζουν. Πάμε τώρα σε Olivia Dean και So Easy.

Κάτας από φίλου μου, το τραγούδι το μέτρημα. Είναι ωραίο να κάνουμε το μέτρημά μας κάθε μέρα, όχι για να αγχωνόμαστε, αλλά για να σκεφτόμαστε όλα αυτά που έχουμε καταφέρει. Love Radio Κρήτης 102,8. Ακούτε από το πρωί στο βράδυ. Τώρα Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Και θέλω να σας θυμίσω ότι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 με 5, στην Πλατεία Ελευθερίας, η Pharma Serve Lily διοργανώνει δράση ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Κάτι πολύ σημαντικό. Θα είμαστε λοιπόν και εμείς εκεί ζωντανά. 11 με 2, εγώ θα είμαι στο μικρόφωνο και θα περιμένω όλους εσάς να τα πούμε. Η είσοδος είναι ελεύθερη και αφορά όλους. Πάμε να συνεχίσουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και Παρασκευή πρωί.

0: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή του Love Radio Κρήτης 102,8 το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Θες να γίνει δικό σου?
1: Δεν είναι θέμα θέλησης.
2: Δεν είναι επιλογή μου.
1: Έχω παχυσαρκία.
3: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
4: Ο Οκτώβριος στα Pet Samolis ξεκινάει δυνατά. Μόνο στα Pet Samolis βρίσκεις Pro Nutrition σε μοναδικές προσφορές. Μείον 25% σε όλες τις συσκευασίες 2 και 3 κιλών σε επιλεγμένες τροφές για σκύλους και γάτες. Και οι μεγάλες προσφορές συνεχίζονται. Σακιά σκύλου άνω των 8 κιλών με 10 ευρώ έκπτωση. Και για τη γάτα σου, σακιά 10 κιλών με έκπτωση 50%. Προσφορές που αξίζουν σε προϊόντα που χρειάζεσαι κάθε μέρα. Μην το αφήσεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis. Τον Οκτώβριο οι προσφορές δαγκώνουν.
5: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
6: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Μπάρμπερ. Μόντελινγκ. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
7: Η Κρήτη ορίζεται από τους ανθρώπους της, τη γη της, το φως και τις ρίζες της. Στη Σπορά, η γεύση ξεκινά από τα δικά μας κτήματα, με σεβασμό στη φύση, τις βιολογικές καλλιέργειες και πίστη στην εποχικότητα. Φρέσκες πρώτες ύλες, χειροποίητες παρασκευές και μεράκι από εμάς και τους τοπικούς παραγωγούς μας γίνονται καθημερινά σπιτικό τραπέζι. Παράδοση, αυθεντικότητα και μία ιστορία φιλοξενίας σε κάθε πιάτο. Σπορά, Γεωργίου Παπανδρέου 64, Ηράκλειο. Ανοιχτά και το μεσημέρι. Σπορά. Όλη η Κρήτη στο τραπέζι.
0: Για 10 μέρες το νέο Citroën C3 Plus κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα διαφορετική ώρα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 ξέρει που βρίσκεται και θα σου το αποκαλύπτει καθημερινά μέσα από τις εκπομπές του. Βρες το αυτοκίνητο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η μεγάλη κλήρωση. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris. 10 μέρες για να βρεις το νέο Citroën C3. Δικό σου για ένα χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εγώ με σένα, αναρωτιέται ο Γιώργος Σαμπάνης, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και μιας και έχουμε πιάσει τα ιατρικά και της υγείας τέλος πάντων, εγώ θα σας πάω σε κάμποσες τροφές με κάλιο για μείωση της πίεσης που όλοι έχουμε, αλλά και καλύτερο ύπνο που όλοι υποφέρουμε. Το τελευταίο διάστημα δεν συζητάω κάτι άλλο, βασικά τα τελευταία 4 χρόνια. Λοιπόν, το κάλιο είναι ένα απαραίτητο μέταλλο που παίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής μας πίεσης, υποστηρίζει τη λειτουργία των νεύρων που όλοι έχουμε, επισημαίνω, και προάγει τον ξεκούραστο ύπνο που όλοι δεν έχουμε. Ή τέλος πάντων, εντάξει, ένα μεγάλο ποσοστό για να μην υπερβάλλω. Παρά τη σημασία του, το κάλιο συχνά υποκαταναλώνεται στις σύγχρονες δίαιτες, τα λέγαμε και πιο πριν, ειδικά μεταξύ των ενηλίκων που πέφτουν σε μοτίβα υψηλής κατανάλωσης νατρίου, το αλάτι κοινώς, και διαταραχών ύπνου. Είναι πάρα πολλά λοιπόν αυτά που μπορούμε να βάλουμε στη διατροφή μας, πάρα πολλά τρόφιμα. Υπάρχει μια σχετική μελέτη που έχει βγει, ένα πολύ ωραίο podcast, μπορείτε να ψάξετε γράφοντας, άλλωστε το AI για αυτά πρέπει να είναι, για αυτά πρέπει να μας βοηθάει. Αν πατήσουμε κάλιο ύπνος ή κάλιο και νεύρα ή αρτηριακή πίεση για παράδειγμα, θα μας βγάλει όλες τις τελευταίες έρευνες, ή τέλος πάντων πληκτρολογήστε το εσείς, τελευταίες έρευνες, και θα μάθετε πολλά και πολύ ενδιαφέροντα. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Σάκη Ρουβά και Σε έχω ερωτευτεί.
1: Φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10. Και πάμε να δούμε λίγο πώς αναδεικνύουμε τα χέρια. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια. Γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει το statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50 www.platakis.gr.
4: Κοιμήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου.
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven.

Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το τραγούδι Αλληλούια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Και θα σας πω τώρα, το Halloween έρχεται και στο Love Radio Κρήτης 102,8 εννοείται. Και το γιορτάζουμε δυνατά. Την 3η 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις μεταφέρεται στον Λαχανόκηπο Delicatessen για το πιο fun Halloween live link της χρονιάς με το Χάρη και τη Μαριάννα στα μικρόφωνα. Πέντε τυχεροί θα ζήσουν μαζί μας μια μοναδική εμπειρία, φτιάχνοντας τα πιο τρελά Halloween creations. Μπαίνετε λοιπόν στα social media του σταθμού μας, παπάκι Love Radio Crete, και εκεί θα βρείτε το post για να δηλώσετε συμμετοχή. Λαχανόκηπος Delicatessen στην Παπαναστασίου 124, σε περίπτωση που δεν ξέρετε που είναι. Εγώ το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το μαγαζί. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε λίγο.

Αυτή ήταν η Αλυσία Keys, Empire State of Mind, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είναι μεγάλη δύναμη να μπορούμε πραγματικά να ελέγχουμε με το μυαλό μας όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Νίκη Μπελεδάκη εδώ, εγώ σας το λέω τώρα, δάσκαλε που δίδασκες, ξεκάθαρα, γιατί το παλεύω πάρα πολύ πολλά χρόνια, θέλει τρελή δουλειά. Θα φύγω από αυτή τη ζωή και ακόμα δεν θα το έχω καταφέρει. Όχι, εύχομαι να τα καταφέρω. Είναι δύσκολο να μην επηρεάζεσαι από όλα αυτά που ζει κανείς γύρω του, από όλα αυτά που βιώνουμε, από όλα αυτά που μας αγχώνουν, από όλα αυτά που μας στεναχωρούν. Είναι και πολλά. Ξυπνάς κάθε μέρα και κάτι κακό θα ακούσεις. Αλλά θέλει μαγιά και δύναμη να μπορείς να απομονώνεις αυτό το κακό και να υπερισχύεις το καλό, γιατί δεν μπορεί άλλο ένα καλό συμβαίνει μέσα στη μέρα σου. Είναι το καλό του ότι ζεις, ότι έχεις την υγεία σου, ότι έχεις ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπούν. Αυτό και μόνο είναι ένα πολύ μεγάλο καλό. Οπότε μπορούμε να απομονώνουμε το μεγάλο καλό που έχουμε και να αφαιρούμε όλα τα υπόλοιπα. Πάμε να συνεχίσουμε, έρχομαι να σας πω και άλλα.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400. Μη Κρήτη και Μη Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Χρειάζεστε πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης? Σκέφτεστε ανακαίνιση ή ένταξη σε πρόγραμμα Εξοικονομώ? Οικοδομικές άδειες, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, άδειες υγειονομικού ή καταλυμάτων, αποτυπώσεις κτηρίων και τρισδιάστατες απεικονίσεις? Το τεχνικό γραφείο ΜΑΚΟ σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα μας βρείτε στην Οδό Αρχανών 6, Πάροδος Εύαν, στο κέντρο. Τηλέφωνο 2811-814-301. ΜΑΚΟ. Τεχνικές λύσεις με υπευθυνότητα.
2: Τυπογραφείο Καταρτζής. Υπηρεσίες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας για μικρά και μεγάλα τιράζ με άμεση εξυπηρέτηση και λογικές τιμές. Τυπογραφείο Καταρτζής. Εταιρική ταυτότητα. Διαφημιστικά έτυπα. Μπλοκ. Αυτοκόλλητα. Βιβλία. Συσκευασίες. Ειδικές κατασκευές. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Τυπογραφείο Καταρτζής. Το print και το μετά. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. 2810-289-594 και 344-233.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
4: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Τελευταία ώρα της εκπομπής μας και ξεκινάμε με Αντώνη Ρέμο και Μα Δεν Γίνεται.

Αυτή ήταν η Adele με το Someone Like You εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και θα σας πάω σε περιποίηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η καθημερινή φροντίδα μπορεί να γίνει πιο απλή με τις σωστές επιλογές. 15 και 16 Οκτωβρίου τα ιατρικά είδη HowMed Χαλαμπαλάκης σας προσκαλούν στα πρώτα HowMed Care Days στο κατάστημα της Κνωσού. 2 ημέρες αφιερωμένες στη φροντίδα στο σπίτι με πρακτικές λύσεις για προστασία, περιποίηση, υγιεινή και περισσότερη άνεση στην καθημερινότητά μας. Κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Δωρεάν ενημέρωση, δωρεάν δείγματα και ειδικές στιγμές σε επιλεγμένα προϊόντα. HowMed Care Days 15 και 16 Οκτωβρίου, αύριο και μεθαύριο, από τις 9 το πρωί έως τις 8.30 το βράδυ, θα είναι εκεί στην Κνωσού 324. HowMed Χαλαμπαλάκης, στην υπηρεσία της υγείας, να τα λέμε και αυτά, από το 1980 οι άνθρωποι γνωρίζουν πολύ πολύ καλά τι κάνουν και πώς σας περιποιούνται. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με Θοδωρή Φέρη και Είπες.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το τραγούδι Καθημερινά εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Θα πάμε μια βόλτα από τα Χανιά, γιατί έχω πολλούς φίλους που μας ακούν και μου στέλνουν τα ωραία τους. Το ξέρω ότι έρχεται άλλη μια έκθεση πολύ αξιόλογη. Έχει τίτλο Ιζήματα. Είναι στη Μονή Αγίου Φραγκίσκου, στο πρώην Αρχαιολογικό Μουσείο, στην οδό Χάλιδων 28 στα Χανιά. Πολύ ωραία έκθεση. Ειλικρινά εύχομαι να προλάβω να έρθω και να τη δω. Η έκθεση Ιζήματα παρουσιάζεται στη Μονή εκεί του Αγίου Φραγκίσκου και αφορά έναν διάλογο από δύο μακροχρόνια, τέλος πάντων, έργα, αν θα το πω σωστά, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Το cast της Εμφανίας Ορφανίδου και το let up, stop, and whip του George Salamé. Τα λέω σωστά. Μου τα στέλνουν τώρα εμένα φίλοι, θέλω να τα πω, αλλά η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να έχω προσπαθήσει για την προφορά μου κάπως αλλιώς. Τέλος πάντων, είναι από αυτές τις εκθέσεις που αξίζει να περάσετε, να κάνετε τη βόλτα σας και να το δείτε. Είναι εντελώς δωρεάν. Είναι από την 5η 22 Οκτωβρίου που ξεκινάει και θα λήξει Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Οπότε έχετε χρόνο. Εάν βρεθείτε στα Χανιά, αξίζει να το δείτε. Πάμε τώρα εμείς να συνεχίσουμε εδώ. Θα πάμε με Maroon 5 και She Will Be Loved.

0: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι για τις 10 και σας πάω τώρα στο Jewelry Tip του μήνα. Διαμάντια και την ημέρα. Ω, ναι. Ποιος είπε ότι τα διαμάντια είναι μόνο για το βράδυ? Η μαυρομάτη Σόρα μας προτείνει να τα εντάξουμε και στις πρωινές μας εμφανίσεις. Ένα ζευγάρι Diamond Studs, ένα λεπτό διαμαντένιο δαχτυλίδι ή ένα διακριτικό μπρασελέ μπορούν να φορεθούν από το πρωί, προσθέτοντας φως χωρίς υπερβολή. Το μυστικό βρίσκεται πάντα στην απλότητα του σχεδίου και στη σωστή αναλογία. Όταν ένα διαμάντι φοριέται με καθαρό και διακριτικό τρόπο, μπορεί να γίνει ένα από τα πιο κομψά στοιχεία της καθημερινής εμφάνισης. Μαυρομάτης Ώρα, είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο orabymavromatis.com.
1: Αυτό το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από την Πλατεία Ελευθερίας, παρέα με τη Pharmaserve Lily. Σας περιμένουμε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαδραστικό λαβύρινθο για να μάθουμε την αλήθεια για τη χρόνια νόσο της παχυσαρκίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 θα βρίσκεται εκεί με τη Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο από τις 11 το πρωί και στις 3 το μεσημέρι ο DJ Γιάννης Φραγκούλης μέχρι τις 5 το απόγευμα. Pharmaserve Lily, Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Είσοδος ελεύθερη.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη την Κρήτη, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Have you met Kiko?
4: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Οπάλιο, τον γενέθλιο λίθο του Οκτωβρίου. Το Οπάλιο είναι μια πέτρα γεμάτη φως και αποχρώσεις. Ανάλογα με την κίνηση και το φωτισμό, αποκαλύπτει διαφορετικές λάμψεις, κάνοντάς το πραγματικά μοναδικό. Φοριέται υπέροχα σε δαχτυλίδια, μενταγιόν ή σκουλαρίκια, χαρίζοντας την εμφάνιση μια απαλή αλλά ιδιαίτερη λάμψη. Συνδυάζεται ιδανικά με neutral σύνολα, ώστε οι ιδιαίτερες αντανακλάσεις του να γίνονται το πιο ξεχωριστό σημείο του look.

Αυτό ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό μας που τρέχει για την παρέα που θα βρεθεί και αυτό το Σάββατο στο Love Café μας. Το brunch της παρέας είναι γεγονός εδώ και καιρό στο Love Café, στο Καψίς Αστόρια, και μια τετραμελής παρέα κερδίζει το brunch της. Κάθε Σάββατο βλέπετε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που ανεβάζουμε και έχουν απολαύσει ένα εξαιρετικό brunch εδώ στο Love Café, στο Καψίς Αστόρια. Εάν θέλετε λοιπόν να είστε εσείς αυτό το Σάββατο οι τυχεροί, θα μπείτε στα social media, στο Love Radio Κρήτης 102,8, θα βρείτε το διαγωνισμό και θα δηλώσετε συμμετοχή. Έτσι απλά. Θα γίνει και η κλήρωση την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία, lovers. Πάμε να συνεχίσουμε με Celine Dion και Just Walk Away.

0: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή του Love Radio Κρήτης 102,8 το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Θες να γίνει δικό σου?
1: Το Halloween έρχεται και φέτος θα το ζήσουμε αλλιώς. Τρίτη 27 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, το Love Radio Κρήτης 102,8 εκπέμπει ζωντανά από το Λαχανόκηπο Delicatessen. Ο Χάρης Γαρεφαλάχης και η Μαριάννα Πατρονικόλα υποδέχονται 5 τυχερούς ακροατές στην πιο ανατρεπτική Halloween εκπομπή. Δυναμώνουμε τη μουσική, μπαίνουμε σε απόλυτο Halloween mood, πιάνουμε τα εργαλεία και μεταμορφώνουμε τις κολοκύθες μας σε μοναδικά Halloween creations. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, βρείτε τη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού, ακολουθήστε τα βήματα και ραντεβού στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
0: Για 10 μέρες το νέο Citroën C3 Plus κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα διαφορετική ώρα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 ξέρει που βρίσκεται και θα σου το αποκαλύπτει καθημερινά μέσα από τις εκπομπές του. Βρες το αυτοκίνητο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η μεγάλη κλήρωση. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris. 10 μέρες για να βρεις το νέο Citroën C3. Δικό σου για ένα χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: αγαπώ σου.
1: Αυτό ήταν ο Στέλιος Ρόκος. Είμαι δικό σου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Η αλήθεια είναι, υπάρχουν τόσα πράγματα που σχολιάζουμε με τους φίλους ακροατές που πολλά αξίζει να τα συζητάμε. Να τα ραλίω στο μικρόφωνο, αλλά εντάξει. Προσπαθώ να κρατώ και κάποια για εμένα. Μιλάμε για τον καιρό και μιλάμε για όλες αυτές τις ψυχολογικές μεταπτώσεις που είναι περισσότερες και από έφηβο.

Αλλά αυτό που αξίζει περισσότερο να παρατηρούμε κάθε Οκτώβριο είναι το ντύσιμο. Το ντύσιμο στο νησί απαιτεί πραγματικά πτυχίο στην εφαρμοσμένη μηχανική. Είναι κοντομάνικο από μέσα, φούτερ από πάνω, μπουφάν στο χέρι, ομπρέλα στο παρπαγκάζ. Ομπρέλες στο παρπαγκάζ. Να προσεύχεται να μην χρειαστεί κανείς τίποτα παραπάνω από αυτό. Γιατί πολλές φορές και η ομπρέλα δεν φτάνει έτσι με τον αέρα που έχουμε εμείς. Ό,τι και να βλέπετε έξω πάντως από το παράθυρό σας αυτή τη στιγμή ή από την πόρτα σας ή από το γραφείο σας, τέλος πάντων, μην το εμπιστεύεστε. Στην Κρήτη είμαστε μέχρι να τελειώσει το επόμενο τραγούδι. Μπορεί να αλλάξει η εποχή πάλι, να έχουμε καλοκαίρι αύριο. Ο Οκτώβρης είναι μήνας γενικά για γερά νεύρα, αλλά εμείς τον αγαπάμε πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε με Bruno Mars, I Just Might. Επιστρέφω να σας πω.

0: δεν ξέρει. Αυτή είναι μια αλήθεια. Δέσποινα Βανδύ, ακούσαμε μόλις τώρα. Τι θα γίνει αύριο, κανείς δεν ξέρει. Ελπίζω να είστε καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να ξημερώσουμε όμορφα, ήρεμα, χωρίς προβλήματα. Ακούγατε Love Radio Κρήτη. Ναι, τρεις ολόκληρες ώρες. Ακούγατε Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας. Έχω χάσει τα λόγια. Μια αλήθεια είναι ότι ήρθε η ώρα μου να πάω λίγο να ξεκουραστώ. Είμαι σερή από τις 6.30 το πρωί. Δεν σας το έχω αναφέρει, αλλά σηκώνομαι 6.30, πάω στη δουλειά μου, συνεχίζω με την δουλειά της μαμάς, φεύγω, αφήνω τη δουλειά της μαμάς, έρχομαι στη δουλειά εδώ που δεν είναι δουλειά, είναι καλοπέραση. Αλλά εντάξει, είμαι ένας άνθρωπος που έχω κι εγώ ανάγκες, βλέπετε. Χάνω ακόμα και τους χρόνους και τα υποκείμενα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε καλά. Τα λέμε αύριο, φιλιά πολλά.
1: Είναι τα beauty tips στο Love Radio Κρήτης 102,8 από τα Element Overwhelming Beauty.
2: Ο βαθύς καθαρισμός παραμένει μία από τις πιο ουσιαστικές θεραπείες για την απομάκρυνση σμίγματος, ρήπων και συσσωρευμένων νεκρών κυττάρων. Δεν είναι το ίδιο με μία απλή καθαριστική θεραπεία. Αν θέλεις καθαρό, περιποιημένο και φωτεινό δέρμα, ξεκίνα σωστά.
1: Ήταν τα beauty tips από τα Element Overwhelming Beauty. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο και στο goelement.gr.
3: Δεν είναι θέμα θέλησης.
4: Δεν είναι επιλογή μου.
5: Έχω παχυσαρκία.
6: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
8: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
8: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
8: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
9: Αγάπη, τρέξε!
10: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
9: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
10: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
9: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
10: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
9: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
10: Καραταράκης ΩΕ.
9: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
10: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
11: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαβουτιέ.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
14: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου.
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
4: Are you ready for this? Yeah! Η πόλη είναι έτοιμη. Εσύ? Νέο ετοιμοπαράδοτο Citroën C3 City SUV. Ξεχωρίζει με κορυφαία άνεση, ευρυχωρία και τρεις επιλογές κινητήρων. Electric Hybrid Βενζίνη. Νέο Citroën C3 City SUV. Έτοιμο για την πόλη, ετοιμοπαράδοτο για εσένα. Από 16.900 ευρώ.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.

Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Λογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνής μας σκοτώνει μόνο το χαμογελό σου.
0: Νούμερο 3.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 2. Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
3: Έρωτας μικρός και περαστικός, δύση που το θες η Ανατολή.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

0: Ένα κλειδί. Ένα αυτοκίνητο. Κάπου στο Ηράκλειο. Η Citroën Emmanuel Veneris γιορτάζει 10 χρόνια και εξασφάλισε για έναν τυχερό ακροατή του Love Radio Κρήτης 102,8 το νέο Citroën C3 Plus για έναν ολόκληρο χρόνο. Θες να γίνει δικό σου?
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
0: Για 10 μέρες το νέο Citroën C3 Plus κυκλοφορεί στο Ηράκλειο. Κάθε μέρα διαφορετικό σημείο. Κάθε μέρα διαφορετική ώρα. Το Love Radio Κρήτης 102,8 ξέρει που βρίσκεται και θα σου το αποκαλύπτει καθημερινά μέσα από τις εκπομπές του. Βρες το αυτοκίνητο και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου η μεγάλη κλήρωση. 10 χρόνια Citroën Emmanuel Veneris. 10 μέρες για να βρεις το νέο Citroën C3. Δικό σου για ένα χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
4: Hey guys, it's Bruno Mars.
5: This is Alicia Keys.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Την Annette Clines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Clines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM or App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Clines. Με τον αέρα του τόπου της.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες να μη σου

0: θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά. Πες μου

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr. Love.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

Radio Crete's 102,8 και love1028.gr. Hello.

Live από την Πλατεία Ελευθερίας. Για όλη την Κρήτη και όλο το πλανήτη. Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις κι τρελαθείς.
1: Εσείς

0: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε.
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.